0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 4. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Break FM 100,8.
2: Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενή.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

0: Εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή το σημαντικότερο ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.com.

FM 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφρελής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

Παρασκευάρα ζάχαρη, παρασκευάρα μέλι. Χρόνια πολλά στην Αμαλία. Σαν σήμερα το 1911 κυκλοφορεί πρώτη φορά στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία, η οποία έληξε και έκλεισε άδοξα. Επίσης σήμερα το 1976 η μεγάλη οικολογική καταστροφή προκαλείται στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας της έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. Φοβερά πράγματα. Λοιπόν, σαν σήμερα γεννιέται ο Μαρσέλ Προύστ, ο Γάλλος συγγραφέας, ενώ σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Ομάρ Σαρίφ το 2015.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ώρα για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέμα.

0: και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.

Εδώ είμαστε ραδιοθεραπείτες και ραδιοθεραπείτισες, όπως κάθε μέρα και σήμερα, ο Μανώλης Ευστρατιάδης στο μικρόφωνο και στην παραγωγή. Πέθανε η Bonnie Tyler. Η Bonnie Tyler, πάρα πολύ αγαπημένη. Είχα τη χαρά να την δω πριν από πάρα πολλά χρόνια, μια μέρα με ένα μέτρο χιόνι στη Θεσσαλονίκη, σε μια συναυλία, αν δεν κάνω λάθος, στο Palais des Sports, με James Brown και Tina Turner. Ναι, ήταν τότε που κάτι 2000 κάτι χρόνια της Θεσσαλονίκης και πολλής κόσμος. Οπότε, ναι, πέθανε η Holding Out for a Hero ή το Total Eclipse of the Heart και πολλά άλλα. Η pop μουσική στερήθηκε μια εξαιρετικά, εξαιρετικά πολύ πολύ καλή φωνή. Μου το

Έγινε εκατομμυριούχος, αλλά δεν μπορεί να πάρει ούτε ένα ευρώ. 13,9 εκατομμύρια το δελτίο του και κατέληξε στα σκουπίδια. Δεν γίνονται αυτά τώρα, αλήθεια τώρα. Πείτε μου, να κερδίσεις και κερδίζεις και δεν μπορείς. Είναι μια απίστευτη υπόθεση, την οποία την εξετάζει ο διαχειριστής της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Μια μητέρα με δύο παιδιά από την Νότια Ουλία υποστηρίζει ότι κέρδισε τον τζάκπο των 12 εκατομμυρίων. Όμως το τυχερό δελτίο είχε καταλήξει στα σκουπίδια, αφού κατά τον έλεγχό του χαρακτηρίστηκε λαθασμένα ως μη κερδισμένο. Όπα! Η καθημερινή 46χρονη γραμματέας Ελέση Ράγκμπι διάβασε σε δημοσίευμα της Άνω ότι το τζάκπο της κλήρωσης παρέμεινε αδιεκδικητό, δηλαδή δεν το πήγε κανένας να το διεκδικήσει. Όταν σύγκρινε τους αριθμούς, διαπίστωσε ότι ήταν αυτή που έπαιζε ακριβώς για 20 χρόνια. Πιάστα, βγω και κούρευτο, σιγά μην βγάλεις άκρη. Τι να πούμε, κουράγιο.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

Κωστάκη, με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM. Και ο

0: Η ώρα είναι 7. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Υπάρχει ένα ελληνικό φρούτο για το οποίο γίνεται σκοτωμός. Σφάζονται παλικάρια σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό. Φυσικά μιλάμε για το ελληνικό καρπούζι. Το ζητούν από παντού. Ποια είναι η περιοχή που βγάζει το καλύτερο ελληνικό καρπούζι? Ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι? Είναι δροσερό, είναι γλυκό, είναι κατακόκκινο και συνδεμένο με παιδικές αναμνήσεις. Αλήθεια είναι, παιδιά. Επίσης, μια άλλη ανάμνηση είναι να πηγαίνουν πάνω να το χτυπάνε και να περιμένουν να απαντήσει. Το χτυπάς και λένε: ναι, είμαι γλυκό. Όχι, δεν είμαι γλυκό. Ακόμα πάρουμε σε δύο μέρες. Λες και ξέρει ο Μπάμπης από το Κολωνάκι και ο Γιάννης από το Πανόραμα, αν χτυπώντας το καρπούζι από αυτό από μέσα είναι καλό ή κακό. Δηλαδή, επίσης υπάρχουν αρσενικά καρπούζια και θηλυκά καρπούζια. Επίσης, κάτι κάνουν με τα καρπούζια και βάζουν τις μέλισσες να τα τσιμπάνε και κάτι γονομοποιείται, λέει, μέσα και γίνονται πιο γλυκά και ξέρω εγώ τι. Η Ηλία θεωρείται μία από τις πιο κορυφαίες περιοχές παραγωγής καρπουζιού στην Ευρώπη, χάρη στο παραθαλάσσιο μικροκλίμα της, την έντονη ηλιοφάνεια, το πλούσιο έδαφος και την εμπειρία των παραγωγών της. Εγώ, παιδιά, τα καλύτερα καρπούζια που έχω φάει στη ζωή μου τα έχω φάει από το νομό Σερών, σε παραγωγή και καρπούζια και πεπόνια. Δεν μπορώ να πω περισσότερο γιατί θα θεωρηθεί διαφήμιση, αλλά είναι εξαιρετικά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Break FM 100,8.
7: www.breakfm.com.

0: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
0: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.

0: Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
0: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
0: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
0: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
0: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
0: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
0: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
0: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
0: Πιο μπροστά.
2: www.breakfm.gr.

Η πολύ μεγάλη πρέσβυρα έτσι της μόδας, η Ελληνίδα Σίλια Κρυθαριώτη, μαζί με την αδερφή της Τζένιφερ Λόπες και την Τζένιφερ Λόπες την ίδια στο Παρίσι. Η τραγουδίστρια φόρεσε μια δημιουργία της Σίλιας και εντάξει τώρα είναι άλλο ένα φόρεμα και άλλο ένα φόρεμα της Σίλιας. Θα μου πεις, άλλο είναι να το φοράει η Μαρίκα η κόρη του Περιπτερά και άλλο να το φοράει η Τζένιφερ Λόπες. Αλήθεια είναι και αυτό. Οπότε το ένα χέρι είναι η Βιτάλο και τα δύο βγάζουν λεφτά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Break FM 100,8. Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τείχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Πω πω πω, φτάσαμε στην Παρασκευούλα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μια χαρά. Καλή σας ημέρα, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, όπου, μα όπου, μα όπου λέω, και αυθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Ναι, ναι, ναι, πιστέψτε με, το σήμα μας φτάνει παντού. Ο Break FM, ακούω.

βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό και με το στολίδι της, το Μαϊστράλι. Που στολίζει όχι μόνο την παραλία, αλλά όλο το Λουτράκι και όλη την Κορινθία μας, όλο το Κορινθιακό μας. Εκεί κάθε πρωί ο κύριος Κώστας στην παρέα μας μας περιμένει, πίνει το καφεδάκι του, φορτώνει τις μπαταρίες του. Και τώρα, ειδικά αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες, χρειάζεται συνεχώς φόρτιση. Γιατί όσο να είναι το καλοκαίρι στο Λουτράκι, εντάξει, είναι κάτι το διαφορετικό, κάτι το μαγικό. Άλλο level. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο πιστεύω σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο και το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally

Πάμε λοιπόν και σήμερα να ξεκινήσουμε την ημέρα μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, όσο πιο ευχάριστα γίνεται. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εσείς εκεί στους υπολογιστές σας, εσείς εκεί, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM. Και εμείς, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, που αλλού, εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε σήμερα στην Παρασκευούλα Ζάχαρη. Παρασκευούλα Μέλη, 10 Ιουλίου παρακαλώ. Σήμερα είναι της Οσίας Αμαλίας, που σημαίνει ότι γιορτάζει η Αμαλία και η Αμελή. Γιορτάζει η θεία μου η Αμαλία, που είναι στον πύργο.

Να πούμε ότι η ανατολή του ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 11 πρώτα λεπτά, ενώ η δύση του ηλίου είναι προγραμματισμένη για τις 8 και 49 παρακαλώ. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι η διάρκεια της ημέρας σήμερα είναι 14 ώρες και 38 λεπτά.

στις 30 Ιουλίου ή 31 μα θέλετε Ιουλίου. Η διάρκεια της ημέρας θα είναι 14 ώρες και 8 λεπτά. Άρα πάνω από 14 ώρες όπως σας είπα. Δεν έχουμε κάποια παγκόσμια ημέρα σήμερα. Εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα, δεν ξέρω, μπορεί να βρει αργότερα η φίλη μας η Αγγελική.

Να, οι φίλοι μας από το Λουτράκι δεν κρατιέται εδώ. Πρωινή σήμερα. Μετά τις προηγούμενες απουσίες της. Απουσίες. Πόσες απουσίες. Τώρα δεν μπορώ να δω, αλλά νομίζω ότι πρέπει να λέει έχει δείψει όλη την εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι. Κοπανέισο. Άμε. Καλά λέω. Μια ολόκληρη εβδομάδα. Καλά, αυτό δεν λέγεται κοπάνα, τι λέγεται. Σταύρο, το άκουσες? Από την περασμένη Παρασκευή έγινε στείλει μήνυμα η κυρία από το Λουτράκι. Ναι. Και τις κοπάνες ξέρεις πως τις ονομάζει, ε? Μικρές αποδράσεις. Μια εβδομάδα δηλαδή, το ένα μήνα πώς θα το ονομάζει. Πολλές ευχές για μια όμορφη Παρασκευή. Καλημέρα με αγάπη και υγεία, μας λέει. Στη ζωή αυτό που μετράει είναι οι στιγμές. Να τις περνάτε όμορφα, γιατί πίσω δεν γυρνάνε. Σωστό. Χαρούμενη Παρασκευή και καλό τρίμερο. Να είσαι καλά φίλοι μου. Και να κάνεις πάντα αποδράσεις. Βάλε το ροζ μπικίνι Παυλίνα. Πού το θυμήθηκες ρε. Πω. Ωραίο, ναι, ναι. Έτσι εποχής μας. Ήταν μια σειρά από αυτά τα τραγούδια, καταπληκτικά έτσι. Παίζανε πολύ.

Α, θες και τραμπάλα. Καλά. Okay. Να το, άκουσε Σταύρο το όνομά του και εμφανίστηκε. Πού είδες, κάπου τον είδα. Να το. Καλά, και ο Σταύρος την κοπάνησε χθες, αλλά δεν το λέμε γιατί είχε, μας είχε πει ότι έχει φόρτο εργασία αυτές τις μέρες. Μας είχε προλάβει την περασμένη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες. Άρχοντα, καλημέρα, λέει, σε άκουσα. Καλημέρα σε όλους τους ταραβεριτζίδες και κοπανατζίδες, λέμε. Το λέμε, το λέμε, γιατί να μην το πούμε. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Πάμε. Να και η Αγγελική εδώ. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Δεν προλαβαίνω να σας ακούσω, αλλά στέλνω την καλημέρα μου, λέει η Αγγελική. Σας ακούω τώρα για λίγο όμως. Να είναι μια χαρούμενη μέρα, γεμάτη γαλήνη, αγάπη και όμορφες στιγμές. Καλημέρα, καλή Παρασκευή, καλό πουσουκού. Οκ, okay, Αγγελική, να σε καλά και εσύ. Καλό πουσουκού, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Οκ, okay, οκ. Okay. Να, η Γιωργάρας εδώ από τα άγρια χαράματα. Ναι, ναι. Μας πρόλαβε στο τσάκ χθες. Όχι, χθες τη νύχτα. Καλημέρα. Μας λέει ο Γιωργάνας, μόλις αναχωρήσει από την πρωτεύουσα, μάλλον αναχώρησε, μας λέει την καλημέρα του. Εύχομαι μια όμορφη Παρασκευή σε όλους τους ακροατές του Break FM και μην ξεχνάτε να χαμογελάτε, σωστός. Έλατε. Κατουφιασμένα πρόσωπα έτσι.

Να και ο πρόεδρος εδώ, πρωινός, πρωινός και σήμερα. Την καλημέρα μου σε όλες και όλους τους φίλους, λέει ο πρόεδρος του λιμενικού ταμείου Τραγίου Κώστα Δήμου. Καλημέρα, πρόεδράρα. Καλημέρα, φιλαράκο, να είσαι καλά. Αυτός ο Χατζό που είναι εκεί. Ο Χατζό. Άρα, πρόεδρε, με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό, αυτά είναι.

Έλα ρε Γιώργαρα. Γιώργος Παπάς, it's here. Τα βρήκες τα λουλούδια, τι λουλούδια αυτά ρε φίλε? Πώς λέγονται αυτά? Τι είπες τώρα? Καλά, όχι ότι θα λείπει το τριαντάφυλλο, το βλέπω και στο βάθος. Όμορφη και χαρούμενη Παρασκευή, με υγεία και αγάπη μας λέει, γλυκιά καλημέρα. Πώς να μην ξεκινήσει η μέρα καλά και να είναι γλυκιά, όταν ξυπνάς και βλέπεις ένα φιτζάνι καφέ με σοκολατάκια, παρακαλώ. Πω, πω, πω, πω, πω, πω. Τι όμορφα λουλούδια στο βάζο. Τι λουλούδια είναι, δεν ξέρω, μας πει ο Γιώργος. Εκτός και τα κρατάει για τον εαυτό του μόνο και δεν μας τα λέει. Καλημέρα Γιωργάρα, καλημέρα και στο συνεργείο φανοποιείο Duo G-Pop. G-Pop and G-Pop. George Papas και George Papayon.

Να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Έλα ρε Χριστάρα. Πού είναι ο Χριστάρας ο ΕΟ? Εδώ στην παρέα μας και σήμερα ο Χριστάρας. Εντάξει. Παρασκευή είναι σήμερα. Ετοιμάζεται. Αύριο εντάξει δεν θα πάει για... Α, πάει και Σάββατο πάει για καφέ στο Καρά. Ναι. Τον έχω πετύχει.

0: και Τετάρτη και Σάββατο. Είτε λαϊκή είναι στην Ίξμο, είτε λαϊκή είναι στην Κόρινθο. Α, θα περάσει για το πρωινό του καφέ από το καφέ του Καρά. Ο φίλος μας ο Χριστάρας από την πιάτσα Ταξί Κορίνθου και μετά πάει λαϊκή. Αφού το λέει. Που σου να μωρό μου εχθές, που σε πήρα 8 φορές και δεν ήσουν εκεί. Είχα πάει λαϊκή.
1: Ναι, το τραγούδι, όχι εγώ.

έχει γράψει πολλά σήμερα. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους και καλή εκπομπή. Να έχεις την καλημέρα μου και καλή εκπομπή να έχεις. Την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο. Σήμερα θα πορευτώ, λέει, στο Δελφινάριο, στο συμπατριώτη μας Μάρκο Σεφερλή. Τι είπες τώρα? Στα πλαίσια εκδρομής του πρωτοτηρίου του γιού μου και ο Μάρκος κάνει όλα τα ειστήρια της παράστασης δωρεάν. Αλήθεια λες τώρα? Μπράβο. Τον ευχαριστούμε θερμά, λέει, να τα λέμε και αυτά. Τέλεια, συγχαρητήρια. Λοιπόν, θα πας και να του μιλήσεις. Έτσι. Και επειδή το στο τέλος μπορεί να μην μπορεί να περιμένετε, γιατί λογικά συνήθως τα λεωφορεία δεν περιμένουν γιατί καθυστερεί πολύ και θέλουν να φύγουν νωρίς. Άμα δεν περιμένεις στο τέλος, θα μου πεις, θα μου στείλεις μήνυμα να σου κλείσω να πας στο διάλειμμα να τον δεις. Ωραία, ωραία. Καλά να πάτε, να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά, σίγουρα, γιατί

Καλημέρα και στο Δημήτρη, στον κύριο Αντώνη και στην κυρία Τίνα, σε όλο το team εκεί στο φούρνο, την καλημέρα μας. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι. Σε αρκετά καλοκαιρινό και επιστρέφουμε. Θα ακούσουμε μετά σε Φερλιμίνα, αγχωνέστε.

0: μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτη στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

no, no. Oh, no, no, no, no, no. Έτσι λοιπόν επιλέξαμε να ξεκινήσουμε, όχι το δεύτερο μέρος, να ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Ναι, ναι, ναι, και γιατί το λέω αυτό. Θα σου πω τώρα γιατί. Γιατί δεν καταλάβατε. Μπήκε στην παρέα μας το γνήσιο ιταλικό ψαράκι μόλις αφιχθείς από την Ιταλία στη Μεσογείο. Καλημέρα ψαράκι, καλημέρα. Ε, ναι. Αφού είναι εδώ, να μην την υποδεχτούμε όπως πρέπει. Γιατί άμα το βάζουμε αυτό το τραγούδι στην υποδοχή,

ότι δεν της έβαλα το σήμα της εκπομπής. Δεν πειράζει. Και ας στεναχωριόμαστε μετά εμείς. Γιατί για ποιο λόγο δεν κάνει. Καλημέρα, καλημέρα ψαράκι, καλημέρα ψαράκι. Καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέει. Που τη δύναμη φέρτη, φέρτη εδώ. Λοιπόν, καλημέρα ψαράκι. Επίσης καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και έχει το πρόγραμμα μπάνιο με την Ελενίτσα και τον παππού. Να το πηγαίνει στο κορίτσι στην παραλία του Κιάτου που της αρέσει. Δεν μπορεί να μην της αρέσει. Αφού θα της έλεγε και η μαμά ότι

ξέρετε τώρα τα κοριτσάκια θέλουν να κάνουν ό,τι κάνουν οι μαμάδες. Εμένα συνέχεια ρωτάνε τη μαμά, μαμά αυτό, μαμά εκείνο. Εμένα δεν με ρωτάνε, δεν τους ενδιαφέρει καν τι έχω κάνει εγώ όταν ο μικρός. Λες εγώ δεν ήμουν μικρός ποτέ, τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Όσο πιο ευχάριστα γίνεται την ημέρα μας. Τώρα αφού ήρθε ο Τασούλης, είναι δυνατόν. Εδώ είναι. Καλημέρα Γιώργο, εδώ και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Άργησα λίγο. Όχι, μην αγχώνεσαι καθόλου. Κάσο μου, μην αγχώνεσαι καθόλου στην ώρα σου. Τι έγινε, άρχισε να βγάλει ο Μπουγατσάς στις Μπουγάτσες και από ο Ζαμπονοτυροπιτάς στις Ζαμπονοτυρόπιτες. Πες μου να το μαλώσω. Καλημέρα, καλημέρα τα σούλου μου. Να και ο κόουτς εδώ και σήμερα. Καλημέρα Γιώργο, καλό Σαββατοκύριακο. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλημέρα coach, καλημέρα σε όλο το team εκεί στο Μέταλλο Κολυμάδης. Τις ευχές μας. Ήρθε προχθές το Σουλόκαστρο. Ναι, ναι, στην τελετή έναρξης του FIBA. Πώς το λένε αυτό εκεί. Κάτι το πω τώρα γιατί σήμερα θα καλύψω μερικούς αγώνες.

βρέθηκα το περασμένο Σαββατοκύριακο το στη λαμπερή τελετή έναρξης και την παρέλαση των εθνικών με εκατοντάδες αθλητές από όλο τον κόσμο στη Μαρίνα Ξυλοκάστρου. Όπου με την τελετή έναρξης άνοιξε και επίσημα το πρώτο FIBA Masters Open, το οποίο διεξάγεται στην περιοχή μας και νομίζω είναι μέχρι τις 12 μέχρι την Κυριακή του μήνα.

Δήμος Βέλου Βόχας, γυμναστήριο Βερχατίου νομίζω, γυμναστήριο Κιάτου και γυμναστήριο Ξυλοκάς. Στα κλειστά έτσι. Και μετά βέβαια στην επιστροφή το φάγαμε, το φάγαμε και το παγωτάκι μας. Είναι δυνατόν να πάμε στο Ξυλόκαστρο και να μην φάμε παγωτάκι από το ζαχαροπλαστείο Τίνο? Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Από εκεί μας υποδέχεται πάντα ο κύριος Τάσος με την αξιολάτρευτη μαμά του. Ναι, που μας περιποιούνται πάντα. Αυτή που βάζει τα παγωτά μάλλον δεν πρέπει να ξέρει καλά το ζύγι. Ναι, γιατί μάλλον τα ζυγείς ρε, δεν μισή μισή, μισό έτσι, μισό έτσι, και σου βάζει δύο τρίτα, μη σου πω και τρία τέταρτα από το ένα είδος και ένα τέταρτο από το άλλο. Αφού λες μισό μισό, την άλλη φορά θα το πω. Να και ο DJ Paris εδώ στην παρέα μας. Έλα ρε Πάρη, πες μου το ναι. Ένα ταξίδι στη χρυσή εποχή της ελληνικής μουσικής. Ρομαντισμός, κομψότητα και ο αέρας των 60's ζωντανεύουν μέσα από μια νέα εκτέλεση γεμάτη swing, big band, ήχο και vintage νοσταλγία. Ρομαντική διάθεση, βάλτε την ένταση, γυρίστε το χρόνο πίσω και πείτε το ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Στίχη και μουσική, Πάρης Γιονυσόπουλος. Θα τα ακούσουμε. Θα τα ακούσουμε, γιατί όχι. Όλα και όλα. Μισό, γιατί έχει στείλει και κάτι άλλο Πάρης και μετά.

Γιατί δεν έρχεται αυτό. Δεν είναι το άνοιγμα, λέει, το ένα πάρει. Ωραία, πάμε να ακούσουμε το άλλο. Πάμε. Καλά, οι περισσότεροι βέβαια μπορεί να μην έχετε σχέση με τα δεκαετία του 60 που γεννήθηκα εγώ. Αλλά ξέρετε ότι με αυτή τη δεκαετία μεγαλώσαμε εμείς, η γενιά μας.

Λοιπόν, πολύ ωραίο πάρει, μπράβο, μπράβο. Έτσι μας γύρισε και εμάς αυτά τα παιδικά μας χρόνια. Τώρα θα μου πείτε, ρε Γιώργο, 3-4 χρονών που ήσουν εσύ στη δεκαετία του 60, που ήξερες από μουσική. Ναι, αλλά άμα το έχεις μέσα στο αίμα σου, ρε παιδί μου, άμα έχεις τη μουσική μέσα στο αίμα σου, τι να λέει τώρα. Τι 3-4. Εγώ θυμάμαι έβγαινα στην αυλή τη γιαγιά μου, γιατί με τη γιαγιά μου έμεινα μικρός. Τι τραγούδα. Άμα. Όχι αυτά, το του πάρει τώρα, αυτό είναι τέλειο. Φωτεινή Μαυράκη θυμάμαι, Ρία Κούρτη και τέτοια.

Λοιπόν, λέω να πάμε σε ένα time out τώρα για να πάμε και στην ώρα. Να πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ να δούμε και τον καιρό μας, να δούμε τι παίζει. Φίλες και φίλοι. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ.

Επιστρέφουμε γιατί δεν είπαμε ότι και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Να και ο DJ Γιώργος Κάπτεν ή Μάρκου. Έλα Γιωργάκη, καλημέρα. Θα βγούμε στον αέρα. Δεν θέλει τον αέρα γιατί κρυώνει. Καλοκαιριάτικα κρυώνει αυτός. Λοιπόν, για πάμε.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
0: Το έχω. St. Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
0: Το έχω πάλι. St. Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
0: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
0: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: St. Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
0: St. Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

Παρασκευή σήμερα λοιπόν, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 10 Ιουλίου στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι. Έχει γενέθλια Αγγελικούλα σήμερα. Παλιά μας ακούει, τώρα μας ακούει. Λοιπόν, σήμερα αναμένονται λίγα φαινόμενα κατά τόπους φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίας. Η άνεμη έως 5 μποφόρ στο Αίγαιο. Πιο αναλυτικά, ως το πρωί αναμένουν τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Στη συνέχεια, τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα Ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στην συνέχεια στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης. Πάλι βροχή σήμερα. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 17 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Στερεά από 20 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στην Πελοπόννησο από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Ιωνίου από 19 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και στην Κρήτη από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνούν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Όμως από το απόγευμα στο Θερμαϊκό και στις θαλάσσιες περιοχές, πέριξε σποράδων στις Χαλκιδικής και στις Θάσου, θα στραφούν σε νότιους 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Σιγά τώρα, τους ανέμους. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Θα πάμε σε τραγουδάκι.

Λοιπόν, αυτά. Εδώ επιστρέψαμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας που ανοίξα τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Ναι, να πούμε ότι θα είμαστε κοντά και σήμερα μέχρι τις 11. Όχι, το λέω για να μου πείτε μετά, δεν το είπα. Όλα και όλα.

πάμε στις θερμοκρασίες, προλαβαίνουμε. Όχι, ε. Όχι, μπορούμε να πάμε στις θερμοκρασίες. Πάμε στα αποδυτήρια. Αμέσως μετά. Αμέ. Έτσι, άρα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα τι παίζει. Πρώτα εκτός των σύνορων, για να έρθουμε μετά να δούμε τι παίζει εντός των σύνορων, φίλες και φίλοι. Σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, με ένα πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, και έχουμε θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Έτσι. Λοιπόν, η χαμηλότερη θερμοκρασία σήμερα είναι λίγο πιο πάνω από το 0 και είναι 6 βαθμοί πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη είναι 33 αυτή την ώρα και είναι στο... Όχι, συγγνώμη. Έχουμε Las Vegas, είναι στο 36 αυτή την ώρα. Δηλαδή η χαμηλότερη είναι 6 και η υψηλότερη είναι 36. 30 βαθμοί διαφορά η χαμηλότερη με την υψηλότερη. Για να πάμε όμως από κάτω προς τα πάνω, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Όπως είπαμε, η χαμηλότερη είναι 6 βαθμοί αυτή την ώρα και είναι στο Ήλους Άρθρο Γκριλάντ. Η αμέσως επόμενη είναι 14, παρακαλώ. 14 και είναι στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία. 15 έχουμε στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 17 έχουμε στο Βουκουρέστι και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 έχουμε στις Βρυξέλλες και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 έχουμε στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. 19 έχουμε στο Άμστερνταμ και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 βαθμούς έχουμε στη Βιέννη και ο ουρανός είναι καθαρός. 20 έχουμε και στο Όσλο και ο ουρανός είναι καθαρός. 21 έχουμε στη Βουδαπέστη και ο ουρανός είναι καθαρός. 23 βαθμούς αυτή την ώρα έχουμε στη Νέα Υόρκη. 23 έχουμε στο Λονδίνο. 24 έχουμε στη Βοστόνη. 25 έχουμε στη Βαρκελόνη. Ναι, ναι. 25 έχουμε στο Χάντ. 30 έχουμε αυτήν την ώρα στο Μάιάμι. 31 έχουμε στο Δελχή στην Ινδία. 33 στο Μπρούνεϊ. Και 36 στο Λας Βέγκας, παρακαλώ. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που έχουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εκτός των σύνορων.

Λοιπόν, στις Σεϊχέλες αυτή την ώρα, Σταύρο, έχει όσο και στο Μαϊάμι 30 βαθμούς. Προλαβαίνεις να πας? Όχι, μέχρι να πας θα έχει αλλάξει, φίλε. Λοιπόν, έχω διαλέξει τραγουδάκι εδώ για το φίλο μου τον Γιώργο τον Κάπτεν. Ναι, ναι. Πάμε και με αυτό, θα πάμε στα αποδυτήρια. Ο, τι έγινε, παιδιά, γιατί παίζει αυτό?

Λοιπόν, επειδή θέλει κι άλλο ο κάπτεν, με αυτό θα πάμε στα αποδυτήρια. Για να πάμε στα αποδυτήρια, πάρουμε οδηγίες και να βγούμε στο δεύτερο μήχρονο να πάρουμε το παιχνίδι. Όπως η Αργεντινή προχθές.

0: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
1: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
2: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
1: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
2: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
1: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

0: FM.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου, με τη μαϊκή θέα στο Κορινθιακό και το στολίδι της παραλίας μας, το Μαϊστράλι. Πρεσβευτής της παραλίας, του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη. Από το ραδιόφωνο, το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Γι' αυτό με βλέπετε χαλαρό, πολύ χαλαρό. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Ναι, ναι, ναι. Μπροστά μου και τραγουδάκι βλέπω εδώ, ε. Ναι, ναι. Στη φίλη από το Λουτράκι που θέλει να πάει, λέει, θέλει το ροζ μπικίνι.

Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες μας. Τι λέτε? Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι παίζει εδώ στην περιοχή μας. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά τι περιμένουμε και τις επόμενες μέρες, παρακαλώ.

Πριν πάμε όμως στο σήμερα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, για πάμε να δούμε στο σαν σήμερα τι είχαμε. Και πιο συγκεκριμένα πριν 22 χρόνια, δηλαδή 10 Ιουλίου του 2004, 40 ολόκληρους βαθμούς μέγιστης θερμοκρασίας στην Αθήνα, ενώ 3 χρόνια αργότερα πριν 19 χρόνια είχαμε 39 βαθμούς μέγιστης θερμοκρασίας στην Αθήνα. Καλά, σήμερα τα έχουμε 39. Ήταν πιο κάτω σαφώς. Πάντως δεν έχουμε κάποια περιοχή αυτή την ώρα που μπορεί να ψυχαλίζει, να βρέχει κλπ. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα η υδράγυρος είναι στους 26 βαθμούς, στους 34 θα φτάσει σήμερα, ενώ στην Αθήνα που είναι στους 27, στους 33 θα πάει σήμερα. Ναι, ναι, ναι, καλά ακούσατε. Φυσιολογικές λοιπόν για την εποχή θερμοκρασίες. Και για πάμε τώρα εδώ στην περιοχή μας. Εδώ στην παραλιακή Κορινθία ο υδράργυρος αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, κυρίως ηλιοφάνεια σήμερα. Υπάρχει όμως κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδα. Ωλαλά, σήμερα. Ναι, τα φαινόμενα αυτά λένε να μην τα ξεκινήσουν έως τη μία το μεσημέρι. Περίεργο μου φαίνεται. Για να δούμε, θα δείξει. Λοιπόν, δεν βλέπω βροχή μέχρι και την επόμενη Κυριακή, εκτός από σήμερα αν βρέξει. Λοιπόν, σήμερα ο υδράργυρος θα φτάσει στους 31 βαθμούς εδώ στην παραλιακή Κορινθία, αύριο στους 33, την Κυριακή στους 34, τη Δευτέρα στους 33, την Τρίτη στους 32, την Τετάρτη στους 33, την Πέμπτη στους 31, την Παρασκευή στους 33, το Σάββατο στους 32 και την Κυριακή στους 33.

Αυτά λοιπόν τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Κάπου έχει εδώ γενικές θερμοκρασίες. Να πούμε ότι στο Ultrack θα φτάσει και σήμερα ως 31. Τώρα για αυτή την ώρα λέει

0: FM.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
7: Η φύση βρίσκει τον χώρο της στο χώρο σας.
8: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
7: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
8: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
7: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
8: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
9: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
7: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
9: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
7: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
9: Το στέκι της Πέγκης.
7: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
9: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Όχι, δεν τα ξεχάσαμε τα τραγούδια. Τώρα θα παίξω τραγουδάκι το ένα και μετά το άλλο. Ένα-ένα πάνε αυτά.

Και πάμε τώρα στα αθλητικά μας και στην ομάδα του Σολομού, που συνεχίζει τον σχεδιασμό εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, επενδύοντας και στα νέα παιδιά του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Η ομάδα του Σολομού συνεχίζει με συνέπεια το σχεδιασμό της εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, δίνοντας έμπρακτα ότι επενδύει όχι μόνο στην αγωνιστική ενίσχυση, αλλά και στα νέα παιδιά του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο αυτό, απέκτησε τον νεαρό και ταλαντούχο Γιώργο Τζαναβάρα, ένα ποδοσφαιριστή με διάθεση για δουλειά, εξέλιξη και προσφορά, ο οποίος καλείται να κάνει το επόμενο βήμα της ποδοσφαιρικής του πορείας, φορώντας τη φανέλα του Σολομού. Η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της φιλοσοφίας που ακολουθεί η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, δίνοντας ευκαιρίες σε ποδοσφαιριστές από την Κορινθία και στηρίζοντας τα δικά μας παιδιά που αποτελούν το μέλλον του Κορινθιακού ποδοσφαίρου. Στο Σολομό πιστεύουν στις δυνατότητες του Γιώργου Τζαναβάρα και εκφράζουν τη βεβαιότητα ότι με σκληρή δουλειά και υπομονή θα εξελιχθεί και θα προσφέρει σημαντικές λύσεις στη νέα του ομάδα. Η επένδυση στους νεαρούς ποδοσφαιριστές του τόπου αποτελεί σταθερή επιλογή για τον Σολομό, ο οποίος συνεχίζει να χτίζει το παρόν και το μέλλον του με βάση το ταλέντο της Κορινθίας.

Λοιπόν, για να δούμε και την ανακοίνωση της ομάδας Σολομού. Η διοίκηση του συλλόγου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό ποδοσφαιριστή Γιώργο Τζαναβάρα. Ο 22χρονος ποδοσφαιριστής με καταγωγή από το χωριό της ομάδας αγωνίζεται ως ακραίος και ξεχωρίζει για το ταλέντο, το ήθος και την αγωνιστική του διάθεση. Παρά τον νεαρό της ηλικίας του, έχει δείξει σημαντικά δείγματα των δυνατοτήτων του, έχοντας παίξει σε ομάδες όπως ΠΑΣ Κόρινθος, Κύψελο και Τενεάτη Αθηκίων και αποτελεί μια επένδυση για το μέλλον, το παρόν και το μέλλον της ομάδας. Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια του συλλόγου και του ευχόμαστε υγεία, σκληρή δουλειά και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας. Παραμένουμε στο Σολομό και από τον Γιώργο Τζαναβάρα να πάμε στον Παναγιώτη Κομιώτη. Την αμυντική της γραμμή ενισχύει η ομάδα του Σολομού, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Παναγιώτη Κομιώτη εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο έμπειρος αμυντικός διακρίνεται για την δυναμική παρουσία του, τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητά του στις προσωπικές μονομαχίες, αποτελώντας μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπιστα. Με τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά αναμένεται να προσφέρει δύναμη, σταθερότητα και ασφάλεια στην αμυντική λειτουργία της νέας ομάδας. Στο Σολομό υπάρχει αισιοδοξία ότι ο Παναγιώτης Κομιώτης θα αποτελέσει σημαντικό γρανάζι της αμυντικής γραμμής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας στη νέα σεζόν. Η μεταγραφή αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού συνόλου, με τον Κομιώτη να είναι έτοιμος να προσφέρει εμπειρία, πάθος και ποιότητα από την πρώτη κιόλας ημέρα της προετοιμασίας. Να δούμε και την ανακοίνωση της ομάδας Σολομού. Η ομάδα μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Παναγιώτη Κομιώτη. Έναν δυναμικό αμυντικό, ο οποίος έρχεται να ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Με πάθος, δύναμη, αγωνιστικότητα και συνέπεια, αποτελεί ένα ποδοσφαιριστή που διακρίνεται για τη σταθερότητα και τη μαχητικότητά του. Έχοντας παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική με την ομάδα του Πανελευσυνιακού και πολλές ομάδες της Α Αθηνών που πρωταγωνίστησαν, του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες, χωρίς τραυματισμούς με τη φανέλα της ομάδας μας. Καλώς ήρθες στην οικογένειά μας. Αυτά λέει η ανακοίνωση. Αυτά είναι τα νέα που μας έρχονται από το Σολομό. Εχθές σας είπαμε άλλα αθλητικά νέα και για τον νεαρό ποδοσφαιριστή της ΚΑΠΑ12 που μεταγράφηκε στην ομάδα του Ατρομήτου. Του Παύλου Λουκαΐτη, αλλά και την επιστροφή του Βόρη στον ΑΟΣ. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Ναι, πάμε να ακούσουμε αυτό που θέλει το Ροζ Μπικίνι. Θέλει φίλοι μας το Λουτράκι. Για να δούμε.

Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ωραίο ήτανε. Άμε. Ροζ μπικίνι, τι λες τώρα. Καλοκαιρινό, πολύ καλοκαιρινό τραγουδάκι. Δηλαδή, αν δεν φοράει μπικίνι, πώς θα λεγόταν το τραγούδι. Δεν υπάρχει γυμνό μπικίνι. Α, χωρίς μπικίνι. Ωραίο, πάει. Λέω τώρα εγώ, πού να ξέρω εγώ τώρα, πού να ξέρω από αυτά τα πράγματα. Πού να ξέρω.

Να καλημερίσουμε το φίλο μας ο Σάκη με τα ίδια Ηλίας που μπήκε στην παρέα μας. Έλα ρε Σάκη. Λοιπόν, εδώ και σήμερα ο κύριος Σάκης. Για να δω τι λέει. Καλημέρα φίλε. Απόν Καντάδα. Καλημέρα Σάκη μου, καλώς ήρθες. Έχω την εντύπωση ότι θα δούμε καλό πρωτάθλημα φέτος, ε. Και γάμα, αλλά αν είναι όλες οι ομάδες κορινθιακές στο ίδιο όμιλο. Γιατί αν δεν είναι στον ίδιο όμιλο, δεν θα μου αρέσει προσωπικά. Στο να το ξέρεις. Γιατί για βάλε πόσα ντέρμπι θα έχουμε. Άμα. 6 ντέρμπι. Έξι, οχτώ είναι. Λοιπόν, ο Σταύρος τι λέει. Θα ανέβρισε αύριο, λέει, στον Αγιάννη στη γιορτή της γιος σας. Τι να κάνω στον Αγιάννη στη γιορτή της γιος σας, Σταύρο. Αφού δεν μας προτιμάει ο σύλλογος, άμα μας προτιμούσε ο σύλλογος, θα ανεβαίναμε. Εντάξει, τέλει. Διαφημίζεται άλλο, τι να κάνουμε. Εμείς σεβόμαστε τα αποφάσεις του σύλλογου.

να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Χριστάρα. Βεβαίως, ναι, με. Από την πιάτσα ταξί Κορίνθο Χριστάρας, πάλι. Και λέω να τον καλημερίσουμε τώρα γιατί μας πήρε και τηλέφωνο πριν από λίγο. Και λέει, Γιώργο, πιστεύω αύριο που είναι Σάββατο να σε δω. Μου λέει. Έχει λαϊκή αύριο, θα πάω, λέει, στο γνωστό δρομολόγιο. Θα πάω βέβαια το πρωί. Εγώ τα πάω βέβαια πιο πριν από τον Χρήστο. Θα πάω, λέει, το πρωί στο καφέ του Καρά να πάρω το καφεδάκι και εκεί μπορεί να περάσει, μου λέει, και να σε δω. Και μετά θα πάω στο μελέτη στη λαϊκή. Ωραίος.

Καλημέρα και σε όλα τα παιδιά εκεί στην πιάτσα Ξυπονήσου. Και γενικότερα σε εσάς που είστε στους δρόμους αυτή την ώρα. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι. Για πάμε στις αγωνιστικές δοκιμασίες των αξιωματούχων διαιτησίας εραστεχνικών κατηγοριών, παρακαλώ. Ναι. Καλούνται σε αγωνιστικές δοκιμασίες οι αξιωματούχοι διαιτησίας που ανήκουν στους πίνακες της ΕΠΟ 2026-2027, διαιτητές και βοηθοί διαιτητές τρίτης κατηγορίας, διαιτητές προχωρημένου σταδίου K4, γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές γυναικείων πρωταθλημάτων, υποψήφοι διαιτητές προχωρημένου σταδίου K4, υποψήφοι βοηθοί διαιτητές τρίτης κατηγορίας, υποψήφιες γυναίκες διαιτητές και βοηθοί διαιτητές γυναικείων πρωταθλημάτων, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλο πλούσιο το πρόγραμμα. Καλύτερα να το βρείτε μόνοι σας στο Corinthians News. Να προσθέσουμε πως όλα τα γήπεδα είναι με τεχνητό χλωτάπητα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και συγκεκριμένα τρίπλεξ καρδιάς με ιατρική γνωμάτευση, τεστ κοπόσεως με ιατρική γνωμάτευση, οφθαλμολογική εξέταση. Γιατί λέμε καμιά φορά, ρε, δεν το είδες. Άμα έχει πρόβλημα στα μάτια, πού να το δει. Και αντίγραφο ποινικού μητρώου. Λοιπόν, όλα αυτά και περισσότερα ακόμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Για πάμε τώρα στην Καντάδα.

Και πάμε τώρα στο Visit Peloponnese Talent Pool. Η πρόσκληση ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου. Για πάμε. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υπενθυμίζει ότι η ανοιχτή πρόσκληση για το Visit Peloponnese Talent Pool ολοκληρώνεται σήμερα Παρασκευή. Το Talent Pool δημιουργήθηκε ως το πρώτο βήμα για τη σταδιακή στελέχωση και ανάπτυξη του νέου Destination Management και Marketing Organization, DMMO δηλαδή, Οργανισμού Διαχείρισης και Πρόθεσης Προορισμού της Πελοποννήσου, ο οποίος θα λειτουργεί ως branch του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου και το Brand Visit Πελοποννήσος. Ο νέος DMMO θα αποτελεί τον μόνιμο μηχανισμό που θα συνδέει τη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης, την ανάπτυξη προϊόντων και εμπειριών, τη συνεργασία με δήμους, επιχειρήσεις και φορείς, την υποστήριξη του τοπικού τουριστικού οικοσυστήματος και τη διεθνή προβολή της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση απευθύνεται σε ανθρώπους με εμπειρία, γνώση και ενδιαφέρον σε πεδία όπως η διαχείριση προορισμού, η τουριστική στρατηγική, η βιωσιμότητα, το μάρκετινγκ και η επικοινωνία, η έρευνα και η ανάλυση δεδομένων, η διαχείριση έργων, τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι συνεργασίες, η εκπαίδευση και η υποστήριξη επισκεπτών και επαγγελματιών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους, να επιλέξουν έως δύο τομείς ενδιαφέροντος και να παρουσιάσουν συνοπτικά την εμπειρία και την οπτική τους για την επόμενη μέρα της Πελοποννήσου ως προορισμού. Η υποβολή ενδιαφέροντος δεν αφορά ενεργή θέση εργασίας και δεν συνεπάγεται αυτόματη επιλογή ή πρόσληψη. Το Talent Pool θα αξιοποιηθεί για μελλοντικές ανάγκες στελέχωσης, ειδικά έργα, θεματικές ομάδες και συνεργασίες του Visit Πελοπόννησος. Η φόρμα εκδήλωσης του ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη έως σήμερα στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Περισσότερα λοιπόν, όπως και δηλώσεις του Περιφερειάρχη αλλά και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Πάμε στραμπάλα.

0: Ένωσης Next Generation EU.
1: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
2: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
1: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
2: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
3: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
3: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
3: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
3: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
3: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
3: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
3: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
3: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
3: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: ερώτηση, απαντήστε απλά Break FM.
1: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Εδώ λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Η ώρα περνάει, ο χρόνος κυλάει. Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε σας που άνοιξε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Λοιπόν, Σταύρο, να φας και για μένα γιο, σαφίλε. Ναι, έτσι πρέπει.

αρκετές δράσεις μέχρι το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να τις βρείτε όλες στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας.

και πάμε τώρα σε μία ακόμα απολία. Τώρα θα βάλουμε ειδική ενότητα κάθε πρωί εδώ με τις απολίες και με όσες φίλες και φίλους φεύγουν από τη ζωή πρώτα. Αν και νομίζω ότι περισσότεροι άντρες φεύγουν. Τι μπορεί τους άντρες να δημοσιεύουν εμείς. Έφυγε από τη ζωή με ένα ζέντλεμα ο Φίλιππος Σημακόπουλος. Θλίψη σκόρπι στην κορινθιακή κοινωνία ήδη του θανάτου του Φίλιππα Σημακόπουλου. Ο Φίλιππος Σημακόπουλος υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και προσφορά τόσο το τεχνικό κόσμο της Κορινθίας όσο και την τοπική αυτοδιοίκηση, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του, το χιούμορ του. Στο προφίλ του στο Facebook ο Φίλιππος γράφει: «Γεννήθηκα στην Ντίρε Ντάουα Αιθιοπίας από Έλληνες γονείς και παππούδες». Και αυτοί γεννήθηκαν εκεί. Τη θλιβερή είδηση έκανε γνωστή μέσα από τα social media ο πρόεδρος του ΤΕ Κορινθίας, κ. Γιώργος Κωστήρης. Γράφει ο κ. Κωστήρης: «Με θλίψη πληροφορηθήκαμε το θάνατο του αγαπητού συναδέλφου μηχανικού και πρώην προέδρου του τοπικού τμήματος ΤΕ, Φίλιππα Σημακόπουλου. Υπήρξε ένας άνθρωπος με ήθος και προσφορά στον τεχνικό κόσμο και στην τοπική κοινωνία. Εκ μέρους όλων των συναδέλφων, εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του». Να προσθέσουμε εμείς ότι η τελετή αποχαιρετισμού θα γίνει την 3η 14 Ιουλίου στο κέντρο αποτέφρεσης νεκρών στη Ριτσόνα. Η δημοσιογραφική μας ομάδα εκφράζει την οικογένειά του και ειδικά στη σύζυγό του Λίβα τα θερμά και ειλικρινή συλληπιτήρια. Καλό ταξίδι, ρε φίλε. Καλό ταξίδι, Φίλιππα. Ήταν ωραίος, πολύ ωραίος. Με το χιούμορ.

φυλάει ο θάνατος. Εκεί γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

0: Break FM 100,8.
1: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Πού θα πάμε, λέει ο Σταύρος? Α, θα πάμε μαϊστράλι. Και εγώ λέω, αν και θα είμαι στον Αγιάννη Σαββατοκύριακο, δεν θα πάω στο πανηγύρι. Τι να κάνεις στο πανηγύρι? Αφού μάλλον δεν θέλουν και οι ίδιοι κόσμο. Για να μην το διαφημίσουν, πάνε να πει δεν θέλουν να πάει κόσμο. Ξέρω εγώ. Δεν βρίσκω άλλη εξήγηση. Εγώ ξέρω τα πανηγύρι, τα διαφημίζεις. Εκτός και αν το έχουν σε κλειστό κύκλο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου και το στολίδι της παραλίας του Μαϊστράλι που μας θύμισε τώρα ο φίλος μου Σταύρος, πρεσβευτής της παραλίας του Λουτρακίου και της Κορινθίας γενικότερα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πόλη Καλυθέα. Τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι. Ευχές να περάσετε όσο ευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM. Και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κορινθός News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε τώρα πάλι τη Δευτέρα, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος, κορονοϊού, ΔΔΕ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά και που ξέρετε, ίσως κάπου να βρεθούμε. Μέσα στο Σαββατοκύριακο τόσες εκδηλώσεις γίνονται, που είμαστε κι εμείς καλεσμένοι, γιατί απρόσκλητοι δεν πάμε πουθενά. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Bye!
2: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος

0: FM.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
6: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
6: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
6: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Άλλη μια επιτυχία.
13: Άλλη μια στιγμή break.
12: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην Παρασκευή, την πιο όμορφη μέρα της εβδομάδας, την πιο ποθητή μέρα της εβδομάδας. Εν μέσω καλοκαιρινής ραστόνης βρισκόμαστε, είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα που βρισκόμαστε έτσι και στην πιο χαλαρή μέρα της εβδομάδας, πολλοί ήδη έχετε προγραμματίσει ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο μπάνια, εξόδους και βόλτες. Πολλοί ξεκινάτε τις καλοκαιρινές σας διακοπές σήμερα. Εύχομαι σε όλους αυτό το καλοκαίρι να φέρει χαρές και συναντήσεις, γιατί για αυτά θα μιλήσουμε σήμερα, για τις ερωτικές προβλέψεις για το καλοκαίρι του 2026, για τα ζώδια, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας στους ιχθύς, για να δούμε ποιοι θα είναι οι πιο τυχεροί στον έρωτα το καλοκαίρι του 2026. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, πάμε σε αγαπημένο τραγούδι και επανέρχομαι αμέσως μετά για να μπούμε ουσιαστικά στην ιστορία αυτή των καλοκαιρινών ερώτων για κάθε ζώδιο ξεχωριστά, ξεκινώντας από τους κριούς και φτάνοντας μέχρι τους ιχθύς.

0: καφέ. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον κρυό, που το φετινό καλοκαίρι έχει όλες τις προδιαγραφές για να σας μείνει αξέχαστο. Παρότι υπάρχει εκεί ένας Κρόνος και ένας Ποσειδώνας να βάλετε, να φέρνει στην επιφάνεια ευθύνες, διλήμματα, πράγματα που μέχρι χθες τα έβλεπες να κινούνται, φαίνεται ότι υπάρχουν κάποια μικρά εμποδιάκια. Είναι όμως η στιγμή να διεκδικήσετε αυτά που σας αξίζουν και να μπείτε δυναμικά στο μενού των μηνών αυτών, του Ιουλίου και του Αυγούστου, που έχει έρωτα και έχει και ανάγκη για διασκέδαση. Θα έλεγα ότι η ηλιακή έκλειψη στις 12 Αυγούστου στο Λέοντα πυροδοτεί μια μοιραία ερωτική εξέλιξη, οπότε περιμένετε κάτι ωραίο να συμβεί. Λίγο μετά η σεληνιακή έκλειψη από τους Ιχθύς διαλύει και τις τελευταίες αυταπάτες για να σας βοηθήσει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις σχετικά με την ερωτική σας, θα έλεγα, ζωή αυτό το χρόνο που είναι και πάρα πολύ έντονη.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Και πάμε στους Σταύρους για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026. Για σας θα έλεγα ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο βατά, είναι λίγο καλύτερα. Έχετε μέσα σε αυτό το καλοκαίρι του 2026 να διανύσετε μια πολύ ωραία απόσταση ανάμεσα στο όνειρο και στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι θα το καταφέρετε. Υπάρχει ένα τσουνάμι από πλανήτες που θα σας βοηθήσουν. Φυσικά οι εκλήψεις δεν θα λείψουν και οι εκλήψεις μέχρι τις 24 Ιουλίου, υπάρχει ένας ανάδρομος Ερμής που δεν σας βοηθάει και πάρα πολύ. Όμως ως τις 6 Αυγούστου και από τις 11 και μετά το σκηνικό γίνεται εξωστρεφές, γεμάτο μετακινήσεις και έντονη δυναμική ερωτική ζωή. Αν μάλιστα έχετε γεννηθεί μεταξύ 21 και 28 Απριλίου, ετοιμαστείτε να εξαργυρώσετε όλους τους κόπους που έχουν να κάνουν με την ερωτική σας ζωή και περισσότερο με αυτά που εσείς αγαπάτε να ζείτε το καλοκαίρι.

0: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
1: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
0: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
1: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
2: Αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
7: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
7: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα.
7: Ρεπορτάζ.
8: Συνεντεύξεις.
7: Εκδηλώσεις.
8: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
7: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
7: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
7: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
7: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
7: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8. www.breakfm.com.

0: Ένα θερμό λοιπόν καλοκαίρι ερωτικών εξελίξεων έχουμε να ζήσουμε και πάμε στους διδύμους για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι και για αυτούς. Έτσι κι αλλιώς θα έλεγα ότι εσείς είστε εξωστρεφή παιδιά, σας αρέσει η ζωή, σας αρέσει η κίνηση, σας αρέσει η δημιουργικότητα. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι για εσάς είναι γεμάτο με πάθος, είναι γεμάτο με ένταση. Νομίζω ότι θα είστε οι πρωταγωνιστές αυτού του καλοκαιριού οι δίδυμοι. Έχετε όλα τα εφόδια για να μπείτε δυναμικά μέσα στο παιχνίδι. Οι προτάσεις πέφτουν σαν βροχή. Από τις 11 Αυγούστου και μετά θα έλεγα ότι ξεδιπλώνεται και απογειώνεται και λίγο παραπάνω όλο αυτό το ερωτικό στοιχείο. Ενώ στις 28 Αυγούστου, στο τέλος του καλοκαιριού, θα έρθετε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό ερωτικό δίλημα, το οποίο θα έλεγα ότι θα σας προκαλέσει και μια πολύ μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας. Νομίζω ότι έρχονται κοσμογονικές αλλαγές στον έρωτα για εσάς τους διδύμους το καλοκαίρι του 2026.
1: Μου

Και πάμε στους καρκίνους για να δούμε πώς θα περάσουν αυτό το καλοκαίρι του 2026 από την πλευρά την ερωτική. Ένα καλοκαίρι έντονων συναισθημάτων, θα λέγαω ότι είναι για σας αυτό. Ο Δίας από το Λέοντα ευνοείται οικονομικά, ανοίγει δρόμους και ορίζοντες, αλλά θα έλεγα ότι αυτό που θέλετε εσείς είναι ο δυναμισμός, το φάρος για να πάρετε μπροστά, και θα έλεγα ότι μια νέα πορεία, μια νέα επιθυμία έρχεται στον ορίζοντα. Είναι ένα καλοκαίρι πολύ διεκδικητικό για σας, γεμάτο έρωτα, γεμάτο πάθος, γεμάτο από πολύ ωραίες στιγμές.

Και πάμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι για τους λέοντες, το καλοκαίρι του 2026. Θα ήθελα να πω κάτι, ότι έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι του 2026 για σας είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος που θα παίξετε μέσα σε αυτή την συνθήκη την καλοκαιρινή. Έχετε τον ουρανό που κάνει την είσοδό του από τους διδύμους, σας προστατεύει όμως. Από την άλλη, θα έλεγα ότι στα αισθηματικά εκπληρώνει τα αποθυμένα του παρελθόντος μέχρι τις 24 Ιουλίου. Ξεκινάει μια πολύ ωραία περίοδος που απαγορευμένοι έρωτες και όλα αυτά μπαίνουν σε μια πολύ ωραία τροχιά και μέχρι τις 6 Αυγούστου νομίζω ότι η ερωτική σου ζωή θα είναι στο απόγειό της. Και υπάρχει και μέχρι τις 28 Αυγούστου εκείνη η σεληνιακή έκλειψη από τους Ιχθύς που φέρνει απρόσμενα ξεκαθαρίσματα και όσοι έχετε γεννηθεί τον Αύγουστο θα έχετε έτσι μια τάση για ξεκαθαρίσματα μέσα σε αυτό το καλοκαίρι για να δείτε τι δώσατε, τι πήρατε, να κάνετε ένα μικρό ταμείο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
8: Πες μου, τι ζητάς τις πληγές μου απόψε? Τη ζωή μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει? Όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσα

Παρθένη μου, για εσάς το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα καλοκαίρι μεγάλων ανατροπών και μεγάλων εξελίξεων. Τίποτα δεν θα είναι όμοιο με αυτό που θα ξεκινήσει. Δηλαδή, ακόμα και οι διακοπές σας θα έχουν πολλά απρόοπτα, πολλές αλλαγές. Μην φοβάστε όμως, δεν είναι για κακό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έρθει από το πουθενά μία ερωτική εξέλιξη, ένα ερωτικό ραντεβού ξαφνικό. Και εκεί που δεν το περιμένετε, να αλλάξουν τα πάντα στη ζωή σας. Θα έλεγα ότι το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα καλοκαίρι που αναβαπτίζεστε, ένα καλοκαίρι που παίρνετε τα πάνω σας και στα ερωτικά, αφήνετε λίγο στην άκρη αυτά που έχετε εσείς να τα βάζετε όλα σε κουτάκια και μπαίνετε σε μία περίοδο πολύ ωραίων ερωτικών εξελίξεων. Ο ουρανός κάνει τη δουλειά του και φέρνει πράγματα στον ορίζοντα που δεν τα περιμένατε με τίποτα να σας συμβούν.

Και πάμε στους ζυγούς για να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026 και για σας. Θα είστε ένα από τα ζώδια που θα ζήσουν ένα απολαυστικό καλοκαίρι, αγαπητοί μου ζυγοί. Ζυγός είμαι και εγώ. Ο Αύγουστος θα είναι ο πιο απολαυστικός μήνας της χρονιάς. Η Αφροδίτη θα κινηθεί εκεί στο ζώδιό σας. Τα αισθηματικά σας θα εκτοξευτούν. Μάλιστα, αν έχετε γεννηθεί μεταξύ 3 και 8 Οκτωβρίου, προετοιμαστείτε για μια ουσιαστική σταθεροποίηση, για μια διέσμευση. Βέβαια, να πούμε ότι θα έχετε κάτι προβλήματα λίγο στα οικονομικά σας εκεί στο τέλος του καλοκαιριού. Η έκλειψη από τους ηχθείς θα πάρετε μια ριζική απόφαση να αναδομήσετε την καθημερινότητά σας και να φέρετε μπροστά το χρόνο. Όμως θα έλεγα ότι η σύμμαχος είναι η παρουσία του Δία στο ζώδιο του Λέοντα, που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ να κινηθείτε σε όλους τους τομείς πάρα πολύ όμορφα.

Και πάμε στους Σκορπιούς, φίλες και φίλοι, που το καλοκαίρι του 2026 για αυτούς είναι ένα καλοκαίρι ανατροπών, ένα καλοκαίρι συνειδητοποίησης, ένα καλοκαίρι αποκαλύψεων. Θα έρθουν πράγματα που δεν τα περιμένατε στο προσκήνιο και στον ορίζοντα. Είναι όμως ένα καλό καλοκαίρι για εσάς, γιατί μέσα από τη συνειδητοποίηση των αλλαγών που θα συμβούν και στον επαγγελματικό χώρο, αλλά και στο χώρο που έχει να κάνει με την ζωή σας γενικότερα, με τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας, θα σας κάνουν πρωταγωνιστές αυτό το καλοκαίρι, θα σας φέρουν μπροστά σε διλήμματα αλλά και σε πολύ ουσιαστικές αλλαγές που δεν θα είναι πάρα πολύ ευχάριστες, αλλά θα είναι πολύ ουσιαστικές και πολύ επικοδομητικές για από εδώ και πέρα. Και αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Την ο Κάβουρας.
4: Άσε. Το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
5: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
5: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
5: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
5: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
5: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
5: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
5: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
5: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
5: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.

Πάμε τώρα να δούμε, φίλες και φίλοι του Σοέχο Νέα. Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου, που λέμε το θερμό καλοκαίρι των εξελίξεων που έχουμε να ζήσουμε, με το Λέοντα από την πλευρά να διεκδικεί τα πάντα. Ένα ζώδιο το οποίο βρίσκεται στο απόγειο της ερωτικής ζωής. Και να πάμε να δούμε πώς θα είναι το καλοκαίρι του 2026 για τους τοξότες. Αγαπητοί τοξότες, νομίζω ότι είστε τα μεγάλα παιδιά του ζωδιακού, είστε και οι φιλόσοφοι του ζωδιακού. Το καλοκαίρι για εσάς είναι ένα καλοκαίρι απόδρασης στο φετινό, απόδρασης από την καθημερινότητα, απόδρασης από αλήθειες που δεν θέλετε να συνειδητοποιήσετε. Είναι ένα καλοκαίρι λίγο παιχνιδιάρικο, λίγο διαφορετικό, λίγο επαναστατικό, λίγο, θα έλεγα, που έχει όλα αυτά που χρειάζεται για να ζήσετε μια μποέμ ζωή. Θα το κάνετε, θα ερωτευτείτε, είναι σίγουρο αυτό, μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Κρατήστε όμως χαμηλά την μπάλα σε ό,τι έχει να κάνει με τα οικονομικά και τα επαγγελματικά, γιατί εκεί το πράγμα είναι που θέλει μια βαθύτερη συνειδητοποίηση. Κρατήστε λοιπόν μικρό καλάθι για όλα τα υπόλοιπα και αφήστε τον έρωτα να κατακλείσει τη ζωή σας αυτό το καλοκαίρι.

0: Και πάμε στους εγώκερους, όπου το καλοκαίρι του 2026 λειτουργεί σαν την απόλυτη ένεση εμψύχωσης. Είναι πολύ σημαντικό, θα κάνετε οριστικές συγκαθαρίσεις με το παρελθόν, θα κλείσετε σχέσεις, θα κλείσετε συνεργασίες, συστηματικά αναμένεται να είναι ένας θερμός μήνας. Ο Αύγουστος, η Αφροδίτη από την Παρθένο από τις 9 Ιουλίου στις 6 Αυγούστου φέρνει ευκαιρία για φλερτ, για νέα δικτύωση, για ενδιαφέρουσες γνωριμίες που πολλαπλασιάζονται, οπότε κρατήστε το αυτό και συνεχίστε. Και πάμε στους υδροχόους, όπου θα έλεγα ότι το καλοκαίρι του 2026 είναι ένα επαναστατικό καλοκαίρι για εσάς, ένα καλοκαίρι που θα σας φέρει ανάμεσα στα θέλω και στα πρέπει και θα διεκδικήσετε τα θέλω αυτή τη φορά. Υδροχόοι, άνθρωποι που σκέφτεστε πάντα μια στροφή πιο πέρα από τους υπόλοιπους, είστε πάντα πιο διεκδικητικοί. Το καλοκαίρι του 2026 είναι απαραίτητο να συμβεί σε αυτή τη συγκυρία στη ζωή σας, να ερωτευτείτε, να γνωρίσετε νέους ανθρώπους, να κάνετε ένα πολύ ωραίο ταξίδι. Θα κουραστεί πάρα πολύ το χειμώνα, κυρίως ψυχολογικά, οπότε είναι το νοτική ένεση και για εσάς.
1: Έλα.

Και να κλείσουμε με τους ηχθείς. Το γεγονός της περίοδου για εσάς είναι η έκλειψη που γίνεται στο ζώδιό σας στις 28 Αυγούστου. Οπότε πρόκειται για ένα πανίσχυρο φαινόμενο που φέρνει στο φως αποκαλύψεις, αναγκάζοντάς σας να αναμετρηθείτε με αλήθειες, με σταθερές σχέσεις, με συνεργασίες. Μέχρι τις 24 Ιουλίου, ανάδρομος Ερμής φέρνει επαφές και πράγματα από το παρελθόν. Τίποτα δεν κινείται πάρα πολύ γρήγορα αυτό το καλοκαίρι του 2026, έτσι κι αλλιώς με τον ανάδρομο Ερμή. Θα έλεγα και σε εσάς προσμονή, ισορροπία και το καλοκαίρι του 2026 κλείνει στο τέλος του Αυγούστου λίγο επεισοδιακά. Και κλείνουμε και εμείς τη σημερινή εκπομπή. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και τόσο έχω νέα, ανανεωμένο, δυνατό. Για 2 εβδομάδες ακόμα πόσο μένει μέχρι να κλείσουμε και αυτή τη σεζόν. Εύχομαι σε όλους να κάνετε έτσι, να έχετε ένα όμορφο καλοκαίρι γεμάτο συγκινήσεις και πολύ πολύ έρωτα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
7: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
6: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
7: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
6: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
7: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
6: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
6: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
6: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
9: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
10: Τότε έλα στο Mega Expert.
9: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
10: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
9: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
10: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
9: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
11: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
12: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
11: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
12: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
11: Το έχω πάλι. Saint Angus.
12: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
11: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
12: Τελικά λέω σαλάτα.
11: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
11: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
13: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Θηδάκλυμη στην παρέα σας. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική με όλα τα viral θέματα. Και όχι μόνο. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εμείς επιστρέφουμε σε ελάχιστα λεπτά.

πολλά τα συναυλιακά, πολλά τα βίντεο που τρεντάνουν στο TikTok αυτές τις μέρες, αλλά και τα βίντεο clips. Πάμε να τα πάρουμε όλα από την αρχή. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και η Ελένη Φουρέιρα έδωσε ένα show, παιδιά, στη θέατρο και στη Θεσσαλονίκη, που πραγματικά τα έσπασε στα social media. Και λόγω outfits και λόγω χορού φυσικά. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σχεδόν για 2 ώρες για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και άλλα πολλά. Και φυσικά, γιατί παιδιά, το Jackie O είναι το επόμενο hit του καλοκαιριού.

Δυνατάς από φίλου, παιδιά. Μία λέξη, μία ιστορία. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και σας κάνει εντύπωση που μιλάω για από φίλου εδώ πέρα στην εκπομπή μας, γιατί όχι, βρε παιδιά. Επειδή θεωρείται έντεχνη, καλλιτέχνητα, εμείς βάζουμε ταμπέλες, παιδιά. Και αυτά βλέπω στα social media και συγχύζομαι. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και το Όλα Τέλεια της Νατάς Αμποφίλιου, παιδιά, έχει τρεντάρει πριν καν κυκλοφορήσει. Κυκλοφόρησε σήμερα, παιδιά, το βίντεο κλιπ. Σήμερα, βασικά, χθες, βλακίες σας λέω. Χθες, παιδιά, κυκλοφόρησε το βίντεο κλιπ. Αλλά το teaser είχε ξεκινήσει εδώ και 4 μέρες να πέσει στα social media και πραγματικά να κάνει παταγό. Μείνετε στην παρέα μας και φυσικά στείλτε μου τα μηνύματά σας για να μου πείτε γνώμη εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show.

0: Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
0: Be Viral Radio Show.

Οι επιτυχίες και η μάνα του 1980-1990 τρεντάρει στα social media και δικαίως, παιδιά, θα έλεγε κανένας, γιατί μιλάμε για μια περσόνα του Βαγγέλη Κυπαρίση που πραγματικά έχει κάνει χαμό. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, καλησπέρα σε όλους, και αν δεν ξέρεις γιατί πράγμα μιλάω, πάτα μάνα 1980 στο TikTok και θα σου βγει, πίστεψέ με.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, θυμίζουμε παιδιά ότι παιδιά έρχεται Σαββατοκύριακο. Παιδιά, ότι παιδιά τέλεια τα έχει πάει η Αθηνά η κλίμη, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Αθηνά κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε. Περνάμε λοιπόν σιγά-σιγά στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και φυσικά πολλές επιτυχίες εδώ.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
5: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
6: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα. Το φως αντανακλάται στη θάλασσα. Και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails. Χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.
0: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου και δεν ξέρετε που είστε, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για μία ώριτσα ακόμα γεμάτη μουσική. Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα και φυσικά πολύ το σουσού, παιδιά, που έχει πέσει εδώ πέρα στην ελληνική τηλεόραση αυτές τις μέρες. Γιατί, παιδιά, γίνονται μεταγραφές φωτιά. Βλέπω εδώ πέρα συζητήσεις Δημήτρη Ουγγαρέζου και Νόρα Σκαούρη για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Έτσι διαβάζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα, παιδιά, και άλλο ένα θέμα που τρεντάρει πολύ αυτές τις μέρες, χωρίς παιδιά καν να εκκλησιάζει, είναι το κομμάτι Eurovision. Δεν έχουμε θέματα και τρεντάρουν αυτά, τι να πω. Τρεντάρει πάρα πολύ πάντως στα social media. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει λοιπόν ότι ετοιμάζονται σιγά σιγά οι καταθέσεις σε περίπτωση που γίνει Sing for Greece. Είδαμε το τύπη Χάρη Σάβα σε συνέντευξη που έδωσε στο MAD για το ότι θα καταθέσει τραγούδι. Μαθαίνω ότι θα καταθέσουν και άλλες δύο καλλιτέχνητες, έτσι πολύ γνωστές νέες κοπέλες. Έχουμε γενικά σούσουρο, που λέει και Ανδρομάχη. Αθήνα, κλείνουμε στην παρέα σας και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά λοιπόν.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.com.

Πολλές επιτυχίες, πολλά τα νέα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, viral έχει γίνει η Kate Hudson, παιδιά, αυτήν την εβδομάδα για τις διακοπές της. Και εδώ για το γεγονός ότι η ίδια τραγούδησε ένα τραγούδι που βγάλε από το κεφάλι της με κιθάρα, μιλώντας έτσι για προϊόντα που αγαπάει. Γενικότερα για το κορμί, για το πόδι, για όλα έγινε viral το κορίτσι. Αχ, και θυμήθηκα, παιδιά, το How to Lose a Guy in 10 Days. Μια ταινία, παιδιά, που είδα και πριν λίγες μέρες εγώ το μεταξύ. Τυχαία πάντα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω και, παιδιά, σκεφτόμαστε Σαββατοκύριακο και διακοπές, τίποτα άλλο.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας. Καλό σουκού σε όλους. Με ήλιο, με ζέστη, παιδιά, όμως πάντα και με το αντιλιακό σας και με ωραίες θάλασσες. Εμείς λοιπόν ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα και μέχρι τότε ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά. Bye!

0: viral. Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 3. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι!
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει ο ρεξί σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Να είμαστε κι εμείς εδώ και ο μήνας έχει 10 και η Μέρη παίζει με το κινητό της. Γεια σου
1: Μέρη.
0: Τι
1: να κάνω, κοιτάω να δω αν έχεις δίκιο. Γεια σας φίλοι μου, καλοί μου φίλοι, γεια σας. Τι ωραία που είστε, τι ωραία που είμαστε, μια ωραία παρέα ξεκινά. Τι έπαθες πάλι?
0: Ξέρω εγώ. Μας βλέπει και κόσμος μέσα και λέει τώρα δεν σε αναγνωρίζει, έτσι δεν είναι?
1: Δεν γελάει μας βλέπει κανένας.
0: Μας ακούνε και μας βλέπουνε. Και δεν ξέρω, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτική.
1: Πόσο είπες ότι έχει σήμερα?
0: 10 του μήνα όλη μέρα.

0: Έλα, για πάμε. Θα πεις.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ γιατί δεν πας για μπάνιο, γιατί είσαι τόσο άσπρος?
0: Εγώ είμαι άσπρος γιατί δεν πάω για μπάνιο. Είναι πολύ απλό. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Δεν έχω.
1: Τι δεν έχεις προλάβει, παιδί μου? Θα τελειώσει το καλοκαίρι. Πότε θα πας? Άργησε να έρθει, θα φύγει γρήγορα. Μα είναι σοβαρό, είσαι σοβαρός τώρα?
0: Είμαι σοβαρός, αλλά δεν μπορώ να κάνω μπάνιο.
1: Πώς θα ένα σε βγάζω έτσι έξω? Θα σε κοροϊδεύουν οι φίλοι μου.
0: Τι να... Έλατε. Έλατε. Λες να, να κάνω φρίγο περισσότερα, ε?
1: Μα ναι τώρα, δεν μπορώ να σε βγάζω έτσι έξω. Έχουμε και ένα πρεστίζ.
0: Πρεστίζ. Καλά, θα πάω. Τράβα κάνε μπάνιο που λένε. Θα πάω. Τι να κάνω.

0: μετά.
1: Άντε να πω πώς θα μας δουν και τα λοιπά, ε.
0: Βέβαια, να μην μας βρουν οι φίλοι μας, να μας πούνε πού κάνουν τις ωραίες βουσκές τους.
1: Καλά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μύρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το παπάκι, το κροκοδιλάκι, το ζουζουνο,
0: ψαράκι
1: τέλος πάντων, το και το λατινικό, άμα δεν καταλαβαίνετε όλα τα υπόλοιπα. Θάνος και Μύρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε προς το παρόν για διακοπή για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
0: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
9: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
9: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.

0: Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη. Ο Μέρη και ο Θάνος. Έλα, Μέρη.
1: Χρόνια πολλά, Αμελία, Αμελή. Οσίας Αμαλία σήμερα.
0: Βοήθειά
1: καμία μας. Παγκόσμια. Βοήθειά μας. Καμία παγκόσμια μέρα. Τίποτα.
0: Τίποτα, νέκρα. Τίποτα. Ξεραίλα.
1: Τίποτα. Γεγονότα όμως που συνέβη. Έτσι ακριβώς. Γεγονότα που συνέβησαν στις 10 Ιουλίου. Το 48 π.Χ. στη μάχη του Δυραχείου, ο Ήλιος Κέσσαρας αποφεύγει την καταστροφή του στρατεύματός του από το Πομπείο, υποχωρώντας προς τη Θεσσαλία. 1920 οι ελληνικές δυνάμεις, με ραγδαία προέλευση στην Ανατολική Θράκη, φτάνουν στην Αρκαδιούπολη. 1962 εκτοξεύεται και τίθεται σε τροχιά ο Τέλσταρ, ο πρώτος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος στον κόσμο. Σαν σήμερα, είδες τι ωραία πράγματα γίνονται. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκαν 10 Ιουλίου. Το 1451 Ιάκωβος III βασιλιάς της Σκωτίας. Το 1895 Καρλ Όρφ γερμανός συνθέτης. 1965 Αλεξία πρώην πριγκίπισσα της Ελλάδος. Και 1985 Μάριο Γκόμες γερμανός ποδοσφαιριστής φυσικά.
0: Πα όλα αυτά.
1: Όλα συνέβησαν.
0: Άντε ένα τραγουδάκι και τα λέμε.
1: Ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, Μέρη, μήπως ξέρεις εσύ που είσαι και κοσμογυρισμένη, ποιο είναι, ποια πόλη έχει το παλαιότερο μετρό στον κόσμο?
1: Η Στοχόλμη δεν είναι?
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι το Λονδίνο.
1: Α, το Λονδίνο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Η πόλη, λέει, που διαθέτει λοιπόν το παλαιότερο μετρό στον κόσμο είναι το Λονδίνο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1863 και σήμερα, λέει, εξυπηρετεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αρχικά ξεκίνησε με μία γραμμή, το Metropolitan Railway, η οποία συνδέει το κεντρικό Λονδίνο, λέει, με το Harrow, τον δυτικό τμήμα του Λονδίνου. Ναι, η γραμμή ήταν, λέει, αρχικά υπόγεια στο κέντρο της πόλης και πάνω από το έδαφος στην Ήπεθρο. Επεκτάθηκε, έχει 11 γραμμές. Τέλος πάντων, ένα πολύπλοκο τεράστιο. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο, ποιος δεν έχει μπει στο...
1: Πολύ ωραίο το μετρό του Λονδίνου. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν τη Θεσσαλονίκη. Έτοιμο.
1: Ξέρεις ποιο μετρό με κουράζει?
0: Ποιο μετρό, τη Θεσσαλονίκη?
1: Εκτός από αυτό, είναι το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Α.
1: Στο Παρίσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να αλλάξει σταθμό περπατάς κανένα μισάωρο.
0: Α, ναι, δεν μπορώ αυτά. Δεν θέλω κούραση.
1: Περπατάς.
0: Γιατί στο Λονδίνο δεν περπατάς? Περπατάς, λιώνεις παπούτσια, δεν είναι αστείο?
1: Λιγότερο.
0: Λιγότερο, ε.
1: Καλά. Ναι, άκου σου λέω.
0: Ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα, λοιπόν.

0: Και λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, έχεις κάτι άλλο να πεις, κάτι πρέπει να
1: Βεβαίως
0: πω.
1: Βεβαίως έχω, πάντα έχω να πω.
0: Α, αυτά είναι.
1: Το ήξερες ότι το πινκ πονγκ απαγορεύτηκε από το 1930 έως το 1950 με την αιτιολογία ότι ήταν επιβλαβές για τα μάτια των ανθρώπων?
0: Σοβαρά?
1: Βεβαίως. Να σου πω κάτι, έχει μία θεωρία αυτό όμως.
0: Ποιος
1: θεωρία?
0: Πραγματικά όμως, αυτή η είδηση θέλει μία επέκταση, δηλαδή, δηλαδή να προεκταθεί κι άλλο αυτή η απαγόρευση. Πότε θα απαγορευτεί αυτό το τάκα-τούκα με τις ρακέτες στην παραλία μερή, μου έχουν σπάσει τα νεύρα, τάκα-τούκα, τάκα-τούκα, τάκα-τούκα, τάκα-τούκα.
1: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
0: Μου έρχεται να πάρω τη ρακέτα και τον μπαλάκι για να μην σου πω τι να το κάνω.
1: Μη μας πεις, Έχεις δίκιο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ψηλοφύγει από τη μόδα.
0: Το τάκα-τούκα. Έχει όμως, δεν θέλεις πολλούς. Δύο τακατούκα να βγουν σε μια παραλία που έχουν 1000 άτομα. Δύο τακατούκες θα έχει.
1: Πάρ' το μπαλάκι σου, πες του, και τράβα σε άλλη παραλία.
0: Τράβα σε... Το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, έτσι θα πρέπει να λέμε.
1: Αυτό, το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία. Άντε τώρα.
0: Άντε τώρα. Πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 4. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιόσας.
0: Γκιόσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις το καλοκαίρι με μία εικόνα, ίσως να ήταν αυτή. Ο ήλιος βυθίζεται στον ορίζοντα, το φως αντανακλάται στη θάλασσα και η κάθε γεύση γίνεται εμπειρία. Μια ακόμη μαγική βραδιά ξεκινά στο Ναυσικά Sunset Experience. Fine dining από τη σύγχρονη μεσογειακή κουζίνα. Signature cocktails, χειροποίητα επιδόρπια από το ηλιοβασίλεμα μέχρι αργά το βράδυ. Ναυσικά Sunset Experience. Επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο στο Λουτράκι. Κλείσε θέση στην εμπειρία στο ναυσικαλουτράκι.com.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Εδώ είμαστε για τη δεύτερη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Ακούω.
2: Λοιπόν, μιας και ταξιδεύουμε τώρα, να σου πω τι μπορεί να συμβεί στον καθέναν.
1: Ναι.
2: Σου έχει τύχει ποτέ να χάσει αεροπλάνο, καράβι, αμάξι, κλειδιά, κάτι ρε παιδί μου?
1: Σου έχει τύχει να σε κυνηγούν? Κάπως έτσι μου το θύμισε αυτό. Να χάσεις κλειδιά πού, στο καράβι?
2: Γενικά τώρα μου ήρθε στο μυαλό.
1: Αυτό είναι εφιάλτης, δεν είναι? Δηλαδή σκέψου να μην έχεις τα δεύτερα μαζί και να σου μείνει να είσαι το πρώτο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα και όλοι οι άλλοι από πίσω σου και εσύ να χάσεις τα κλειδιά.
2: Παναγιά μου. Αυτό είναι τρομακτικό σενάριο.
1: Πάνε οι διακοπές, πάνε όλα από το άγχος. Σε βρίζουν όλοι. Άντε ρε, θέλουμε να βγούμε, το καράβι καθυστερεί, κορνάρι.
2: Και τελικά τα κλειδιά να τα κρατάς στο χέρι, φαντάζεσαι?
1: Ναι, το σκέφτεσαι? Αυτό. Ή τα έχεις χάσει πραγματικά? Εκεί τι κάνεις, πέφτει στη θάλασσα.

0: Έλα, Μέρη, για πάμε.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν μ' άφησες να σου πω όμως. Ό,τι και να γίνει σε όποια ανατροπή και να μας τύχει, το καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατάμε έτσι χαμηλούς τόνους και να μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Αυτό δεν συνέβη σε μια γυναίκα όμως στο Μεξικό που έπαθε αμόκ στο αεροδρόμιο όταν της είπαν ότι το εισιτήριό της απλά δεν υπήρχε.
0: Α, ου, ωραίο, καταπληκτικά.
1: Το φαντάζεσαι αυτό, να πας να ετοιμαστείς να ταξιδέψεις.
0: Κυρία μου, πού πάτε, εσείς δεν έχετε εισιτήριο, καθίστε εδώ.
1: Ναι, είχε κλείσει κανονικά λέει, τα εισιτήριά της στο άρθρο και πήγε στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε το εισιτήριό της και έπαθε αμόκ. Τα έκανε γύσμα διάμεσα στο αεροδρόμιο.
0: Τώρα εντάξει, okay, δηλαδή τι εννοείς, τα άσπασε όλα.
1: Τα άσπασε, έτσι λέει εδώ πέρα ο Κυριούλης.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Έλα Μέρη, για πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο το τρίτο μέρος. Έχεις κάτι?
1: Δεν έχω τίποτα. Θέλω να ολοκληρώσω τον εαυτό μου, να ξεκουραστώ, γιατί έρχομαι με μία είδηση μετά που πραγματικά εμένα με έκανε να γελάσω.
0: Θα μας κρατήσει σε suspense.
1: Σε suspense, σε suspense.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι, έτσι.
0: Οκ, οκ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30 Music, Cocktails, Sunset Loading, Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα.
1: Ρεπορτάζ.
7: Συνεντεύξεις.
1: Εκδηλώσεις.
7: Αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση. Με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

0: Λοιπόν, έλα Μερούλα, για πάμε. Τι ήθελες να μας πεις, το κράταγες, είπες για μετά.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίως αφορά τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Πες ρε, παιδί μου, ότι ταξιδεύεις κάπου και έχεις ξεχάσει τη βαλίτσα σου. Δεν πρόλαβες να την πάρεις, δεν πρόλαβες να την ετοιμάσεις, την ξέχασες στο σπίτι καθώς έφευγες και έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Έχεις να πας σε μία δεξίωση, σε ένα meeting, σε κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν έχεις ρούχα. Υπάρχει λοιπόν η Japan Airlines, η οποία μπορείς να κάνεις ενοικίαση έως και 9 ημέρες, συγγνώμη, 9 ρούχα και να κρατήσεις μία έως 2 εβδομάδες.
0: Τι εννοείς να νοικιάζει, δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Νοικιάζει ρούχα, ρε παιδί μου, σε επιβάτες της.
0: Α!

0: Λοιπόν, θέλει ρε παιδάκι μου να πας σε ένα πάρτι. Αλλά δεν θες τώρα να δώσεις μια περιουσία για ένα ωραίο φουστανάκι. Πας mm-hmm. νοικιάζεις ένα φουστανάκι μία μέρα, τέλος.
1: Παίρνεις το αεροπλάνο όμως πρώτα. Πρέπει να πετάξεις για να το κάνεις. Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πας το ωραίο το πάρτι. Θα πας τώρα την
1: πλειοψηφία. Α, θα πας το αεροπλάνο να πας στο πάρτι.
0: Ναι.
1: Α, εντάξει. Εντάξει τότε. Άντε πάμε για τραγούδι.
0: Πάμε.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Σαββατοκύριακο καινούργια μου αγάπη.
2: Ναι, Σαββατοκύριακο μάζευε τώρα κάτι.
1: Έχω μαζέψει ήδη
2: εδώ, που...
1: Έχω μαζέψει ήδη.
2: Και αυτά που τρέχουν από
1: και
2: τα κουκιά.
1: Και εσύ τα
2: τρως
1: τώρα, γιατί ρε παιδάκι μου τώρα αυτό το
2: γιατί,
1: πράγμα
2: βρε,
1: γιατί
2: κορίτσι,
1: να με δίνεις έτσι στεγνά όταν είσαι όμοιος.
2: Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Εμείς ραντεβού την Δευτέρα που θα έχει ο μήνας πόσο, Μερούλα?
1: Κάτσε, πόσο έχουμε, 10, 11, 13.
2: Μετράς με τα δάχτυλα. Ακόμα, άμα τη δείτε, μετράει με τα δάχτυλα. Με κάνει ένα, δύο, δύο, δύο. Μπράβο, Μερούλα, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τα λέμε τη Δευτέρα 13 του μηνού.
1: Βεβαίως, εδώ. Μην αργήσει κανείς.

0: Η ώρα είναι 5. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψύξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: είναι για μας ρε παιδί.
1: Ιορδάνης αγαπητός εδώ κοντά σας, καλοκαιρινός, ανάλαβρος εδώ, έχω έρθει μαυρισμένος με το γυαλί μου, με το καφεδάκι μου. Είμαι πανέτοιμος να ξαναφύγω για την παραλία. Φυσικά στιεύομαι 2 γεμάτες ώρες, εδώ θα με βρείτε, δεν κουνιέται φίλο.

το έχω. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, θα βάλουμε τα πράγματα σε μια λογική σειρά. Μια καλή εκπομπή έχει ως προαπαιτούμενο να έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Αν δεν ακούς τα δικά σου τραγούδια, ποια τραγούδια θα ακούσεις? Επίσης, για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς μεταξύ μας, θέλει να έχει και τα αγαπημένα τραγούδια του κοινού, δηλαδή τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εμείς τα έχουμε αυτά. Τι άλλο όμως έχουμε? Έχουμε ενότητα Throwback, που εκεί σας παρουσιάζουμε ονομαστικές εορτές επετείους, τι έγινε σαν σήμερα, σημαντικά γεγονότα. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών οι οποίες είναι συναρπαστικές, είτε αυτές είναι από κινηματογράφο, είτε είναι από το Netflix ή κάποια άλλη πλατφόρμα όπως το Disney ας πούμε, ή κάποια βιβλιοθήκη ταινιών. Σίγουρα έχουμε όλα αυτά τα χαρακτηριστικά λοιπόν που θα σας κάνουν να περάσετε καλά. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας? Μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

Και είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε ενώτα Throwback. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά στην Αμαλία. Επέτειους δεν έχουμε και θα υπενθυμίσω πως σα σήμερα το 1911 κυκλοφορεί στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία.

0: Η ώρα είναι 6. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
3: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
4: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
5: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot και θα πούμε κρύο, σύντομο και κακό ανέκδοτο. Τι είπε το ένα κύμα στο άλλο? Τα λέμε στην παραλία. Μήπως να φέρω και λουκουμάδες?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξεκινάω το κάλεσμά μου ως ένα σύγχρονος. Δεν βρίσκω την κατάλληλη λέξη. Εν πάση περιπτώσει, σας καλώ να βρεθούμε στα social media. Ακολουθήστε το ραδιόφωνο. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε εκεί μια όμορφη και δυνατή παρέα. Φυσικά, ο σκοπός αγκαίζεται μέσα. Στείλτε στα social media και ποιο τραγούδι γουστάρετε να ακούσετε για να το μεταδώσουμε. Τι λέτε?

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.
9: www.breakfm.gr.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις σειρών. Τελευταία σήμερα πρόταση για σειρές, The Wonderfuls, η θαυματοποίη, εξαιρετική σειρά. Μια σειρά που συνδυάζει φαντασία, περιπέτεια και χιούμορ. Μια ομάδα απλών ανθρώπων ανακαλύπτει ό,τι διαθέτει ξεχωριστές ικανότητες και καλύτερα να αντιμετωπίσει μια απειλή που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Με γρήγορο ρυθμό, ευρηματικούς χαρακτήρες και κινηματογραφική παραγωγή, αποτελεί μια από τις πιο ευχάριστες εκπλήξεις της χρονιάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: Η ώρα είναι 7. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
1: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter με φίλτρο ιονιστή για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
8: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γκιώσας.
0: Γκιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
8: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
8: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
8: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι!
9: Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα σε μία ακόμα εκπομπή Ακού Θετικά, μια εκπομπή καλών, θετικών και αισιόδοξων ειδήσεων, μια εκπομπή γεμάτη από καλές ειδήσεις και καλές μουσικές. Ελάτε στην παρέα μας.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ακούω θετικά και μία είδηση που πραγματικά είναι καλή, γιατί κάθε μέρα σχεδόν ένα παιδί διαγνώσκεται με καρκίνο στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Ευτυχώς όμως τα 4 στα 5 παιδιά με καρκίνο μπορούν να πετύχουν πλήρη ίαση, ενώ σε ορισμένες μορφές κακοήθειας τα ποσοστά επιβίωσης ξεπερνούν το 90% χάρη στην επιστημονική πρόοδο, στη διάγνωση και θεραπεία και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά πρωτόκολλα. Παρ' όλα αυτά παραμένουν ορισμένες νεοπλασίες με χαμηλότερα ποσοστά ίασης, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η συνέχιση και η εντατικοποίηση της έρευνας. Παρ' όλα αυτά, στη θεραπευτική μας φαρέτρα, πλέον και στους γιατρούς και στην επιστήμη, περιλαμβάνονται εξειδικευμένες μοριακές γενετικές αναλύσεις, στοχευμένες θεραπείες, ανοσοθεραπείες, κυταρικές θεραπείες με τροποποιημένα CAR-T λεμφοκύτταρα και εφαρμογές της ιατρικής ακρίβειας. Θεραπείες που διενεργούνται όλες εντός της Ελλάδας.

Νέος κανόνας για ακουστικά φέρνει πιο ήρεμες πτήσεις για όλους τους επιβάτες από την αμερικανική εταιρεία United Airlines, η οποία ζητάει πλέον από τους επιβάτες να χρησιμοποιούν ακουστικά στις πτήσεις με στόχο μια πιο ήρεμη και ευχάριστη εμπειρία. Μάλιστα, ένα μικρό αλλά σημαντικό βήμα για αυτές τις ήρεμες πτήσεις αυτό κάνει η United Airlines, εισάγοντας αυτό το σαφή κανόνα που αφορά τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών μέσα στο αεροπλάνο. Η Αμερικανική Αεροπορική Εταιρεία ανακοίνωσε ότι οι επιβάτες που θέλουν να ακούσουν μουσική ή να παρακολουθήσουν βίντεο κατά τη διάρκεια της πτήσης θα πρέπει πλέον να χρησιμοποιούν υποχρεωτικά ακουστικά. Η αλλαγή αυτή έχει στόχο να κάνει την εμπειρία του ταξιδιού πιο άνετη για όλους τους επιβάτες, μειώνοντας τους ενοχλητικούς ήχους από κινητά, tablets ή laptops μέσα στην καμπίνα. Ένας απλός κανόνας λοιπόν για περισσότερη άνεση σε όλους.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
4: Αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.

Ακούω θετικά και μια καταπληκτική επιστημονική ανακάλυψη δείχνει ότι τα μωρά ηλικίας μόλις 2 μηνών δεν είναι απλά παθητικοί παρατηρητές του κόσμου. Αντίθετα, μπορούν να κατηγοριοποιούν αντικείμενα από πολύ νωρίς, πολύ πριν αρχίσουν.

Ακούω θετικά και μια καταπληκτική επιστημονική ανακάλυψη δείχνει ότι τα μωρά ηλικίας μόλις 2 μηνών δεν είναι απλά παθητικοί παρατηρητές του κόσμου. Αντίθετα, μπορούν να κατηγοριοποιούν αντικείμενα από πολύ νωρίς, πολύ πριν αρχίσουν να μιλούν ή να κινούνται με άνεση. Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Neuroscience δείχνει ότι ο εγκέφαλος των βρεφών αυτής της ηλικίας μπορεί να ξεχωρίσει οπτικά διαφορετικές κατηγορίες αγαθών όπως ζώα, άψυχα αντικείμενα ή δέντρα, δείχνοντας ότι η γνωστική ανάπτυξη ξεκινά πολύ πιο νωρίς από όσο πιστεύαμε.

θετικά και πάμε σε μια πολύ συγκινητική ιστορία. Ένα παιδί που περίμενε μόνο του για χειρουργείο καρδιάς βρήκε τελικά μια νέα οικογένεια όταν η γιατρός του αποφάσισε να το υιοθετήσει. Μερικές φορές μια απλή στιγμή μπορεί να αλλάξει για πάντα τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης οικογένειας. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία του True, ενός μικρού παιδιού που βρέθηκε μόνο του σε ένα νοσοκομείο την ημέρα μιας σοβαρής επέμβασης καρδιάς και της γιατρού που αποφάσισε ότι δεν θα το άφηνε ποτέ μόνο. Ο True από την Ομάχα της Νεμπράσκα γιόρτασε πρόσφατα τα 10 γενέθλιά του, περιτριγυρισμένος από φίλους και οικογένεια. Το χαμόγελο του όμως κρύβει μια διαδρομή γεμάτη δυσκολίες αλλά και μια ιστορία υιοθεσίας που αποδεικνύει πόσο βαθιά μπορεί να αλλάξει μια ζωή όταν κάποιος αποφασίσει να δείξει αγάπη. Το 2022, όταν ο Τρου ήταν μόλις 5 ετών, χρειαζόταν μια πολύ σοβαρή ιατρική επέμβαση για μια σπάνια συγγενή πάθηση της καρδιάς που ονομάζεται υποπλαστικό σύνδρομο δεξιάς καρδιάς. Την περίοδο εκείνη βρισκόταν υπό τη φροντίδα κοινωνικών υπηρεσιών και ζούσε σε ασταθές οικογενειακό περιβάλλον. Την ημέρα της επέμβασης μεταφέρθηκε στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο Παιδών Children's Nebraska. Η υπεύθυνη κοινωνική λειτουργός λόγω COVID δεν μπορούσε να παραβρεθεί και τελικά βρέθηκε να περιμένει μόνος του στην προεγχειρητική αίθουσα χωρίς κανέναν ενήλικα δίπλα του. Η αναισθησιολόγος, Dr. Amy Beath, τον εντόπισε εκεί. Το μικρό παιδί καθόταν ήσυχα περιμένοντας χωρίς να καταλαβαίνει ακριβώς γιατί ήταν μόνο του. Η επέμβαση διήρκεσε περίπου 7 ώρες. Καθώς η γιατρός τον παρακολουθούσε στο χειρουργείο, δεν μπορούσε να σταματήσει να σκέφτεται ότι εκείνη τη στιγμή αυτό το παιδί δεν είχε μια σταθερή οικογένεια να το περιμένει. Όταν η επέμβαση ολοκληρώθηκε και ο Τρου μεταφέρθηκε στην ανάνυψη, η Dr. Beath πήρε ένα τηλέφωνο που θα άλλαζε τα πάντα. Κάλεσε το σύζυγό της και του είπε ότι θα γύριζε στο σπίτι και ότι έπρεπε να συζητήσουν κάτι σημαντικό. Παρότι το ζευγάρι είχε δύο ήδη βιολογικά παιδιά, η γιατρός ένιωθε πως δεν μπορούσε να γνωρίσει το παιδί που είχε μόλις γνωρίσει. Λίγο καιρό αργότερα ξεκίνησαν τη διαδικασία της υιοθεσίας. Περίπου 18 μήνες μετά, ο Τρου έγινε επίσημα μέλος της οικογένειας.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

ακούω θετικά. Δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε. Έχουμε ακόμα και άλλες όμορφες μουσικές να ακούσουμε.

Άκου θετικά και οι κάτοικοι της Μέσα Μάνης ανήκουν σε μοναδική γενετική νησίδα στην Ευρώπη. Μια νέα γενετική μελέτη αποκαλύπτει ότι οι κάτοικοι της Μέσα Μάνης αποτελούν μια μοναδική γενετική νησίδα, έναν από τους πιο ιδιαίτερους γενετικά πληθυσμούς λόγω της γεωγραφικής απομόνωσής τους για περισσότερους από 10 αιώνες. Τα ευρήματα που δημοσιεύονται στο περιοδικό Communications Biology του ομίλου Nature καταδεικνύουν ότι πολλές γενεολογικές γραμμές των σημερινών κατοίκων της περιοχής ανιχνεύονται στον ελλαδικό χώρο από την εποχή του Χαλκού, την εποχή του Σιδήρου και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Η Μέσα Μάνη, δηλαδή η περιοχή νότια της Αραιόπολης με τα άγρια βουνά, τις εντυπωσιακές ακτογραμμές και τους περίφημους πέτρινους πύργους, έχει κατά καιρούς βοητεύσει κορυφαίους ταξιδιώτες, ιστορικούς και συγγραφείς, με πιο φημισμένους τον Ιούλιο Βέρν και τον Πάτρικ Κλεϊφέρμορ. Ο σκληροτράχυλος χαρακτήρας των Μανιατών και το πολεμικό τους πνεύμα τους επέτρεψαν να διατηρήσουν την αυτονομία τους έναντι διάφορων κατακτητών. Οι Μανιάτες άλλωστε έπαιξαν κομβικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Διεθνής ερευνητική ομάδα που περιλαμβάνει επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, του Τελ Αβίβ, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Κέντρο Υγείας Αραιόπολης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τα εργαστήρια Family 3DNA, έθεσε στο επίκεντρο της μελέτης την καταγωγή του πληθυσμού της Μέσα Μάνης. Είναι μια περιοχή της Τεριανής Ελλάδας που όμοια δεν υπάρχει. Από άποψη αρχιτεκτονικής έχει τους πολεμόπυργους σε όλα τα χωριά. Η διάλεκτος είναι αρχαΐζουσα. Δεν ξέραμε από πού προέρχεται ο πληθυσμός που έχει τόσες ιδιαιτερότητες. Θέλαμε λοιπόν να απαντήσουμε σε κάποια ιστορικά ενίγματα, αλλά και να δώσουμε φωνή σε παραδόσεις που χάνονται. Επισημαίνει ο επικεφαλής της μελέτης, Δόκτωρ Λεωνίδας Ρωμανός Νταβράνογλου, επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ακουθετικά και επέμβαση καρδιακού bypass για πρώτη φορά χωρίς τομή στο στήθος. Και όμως έγινε. Μια εξαιρετική λοιπόν είδηση μας έρχεται από τον τομέα της υγείας. Επέμβαση αορτοστεφανίας παράκαμψης, περισσότερο γνωστή ως bypass, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά χωρίς τομή στο στήθος, μια κοινοτομία χάρη στην οποία σώθηκε ένας ασθενής που δεν θα άντεχε το κανονικό χειρουργείο. Η νέα προσέγγιση είναι παρόμοια με την επέμβαση αντικατάστασης των ιατρικών βαλβίδων, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω καθετήρα που εισάγεται σε αγγείο του ποδιού. Η ελάχιστα επεμβατική τεχνική επιβαρύνει λιγότερο τον ασθενή και μειώνει τον πόνο και τον χρόνο ανάρρωσης. Αν και ο συγκεκριμένος ασθενής ήταν μια ιδιαίτερη περίπτωση, οι ερευνητές των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πανεπιστήμιου Emory στην Ατλάντα πιστεύουν ότι η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να εφαρμοστεί ευρέως στο μέλλον. Με την επέμβαση bypass, τη συχνότερη καρδιοχειρουργική επέμβαση, αντιμετωπίζεται η στένωση, η απόφραξη των στεφανίων αρτηριών που τροφοδοτούν την καρδιά με αίμα. Στη συμβατική επέμβαση, οι χειρουργοί είτε κόβουν το στέρνο ή δημιουργούν τομές ανάμεσα στα πλευρά για να εισαγάγουν τα χειρουργικά εργαλεία. Στη συνέχεια, χρησιμοποιούν ένα κομμάτι αγγείου από άλλο σημείο του σώματος για να δημιουργήσουν μια προσωρινή παράκαμψη στην κυκλοφορία του αίματος, ώστε να διορθώσουν ανεμπόδιστη το πρόβλημα χωρίς αιμορραγία. Αντί για μόσχευμα άλλου αιμοφόρου αγγείου, η νέα προσέγγιση χρησιμοποιεί ένα στεντ, έναν κύλιδρο από μεταλλικό πλέγμα, για να δημιουργήσει την παράκαμψη μέσω της οποίας η κύρια στεφανία αρτηρία συνδέεται προσωρινά με την αορτή.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.
8: Break FM 100,8.

0: Άκου θετικά και ο χαμένος χάρτης του διάσημου Έλληνα αστρονόμου Ύπαρχου αποκαλύπτεται έπειτα από 2.000 χρόνια, παρακαλώ. Μιλάμε για τον αρχαιότερο χάρτη του νυχτερινού ουρανού, έναν χάρτη στον κόσμο, ένα έργο του διάσημου Έλληνα αστρονόμου Ύπαρχου που αποκαλύπτεται μετά από 2.000 χρόνια, αφήνοντας άφωνους τους μελετητές. Πώς ήταν τόσο ακριβής, ενώ παρατηρούσε και κατέγραφε διογυμνού οφθαλμού. Οι χαμένες συντεταγμένες των αστεριών του Ύπαρχου ανακαλύφθηκαν κρυμμένες κάτω από ένα μεσαιωνικό θρησκευτικό κείμενο και οι επιστήμονες, χρησιμοποιώντας ακτίνες X, ανακατασκευάζουν τον χάρτη για να αποκαλύψουν τα μυστικά του. Ο χάρτης του νυχτερινού ουρανού δημιουργήθηκε πριν από περίπου 2.000 χρόνια και για πολύ καιρό θεωρούνταν χαμένος στο χρόνο. Τελικά αποκαλύφθηκε κάτω από ένα μεσαιωνικό χειρόγραφο που ονομάζεται Codex Climaci Rescriptus και το οποίο πιστεύεται ότι ανακτήθηκε αρχικά από τον μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά της Αιγύπτου. Ο Ύπαρχος έζησε από το 190 έως το 120 π.Χ. περίπου, πολύ πριν από την εφεύρεση του τηλεσκοπίου.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το

Hubble ίσως βοηθήσει τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα αυτό που ονομάζουμε σκοτεινή ύλη. Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη λοιπόν από αστρονόμους φέρνει στο φως ένας γαλαξίας τόσο αχνός που είναι σχεδόν αόρατος. Ο μυστηριώδης αυτός γαλαξίας, γνωστός ως Candidate Dark Galaxy 2, εντοπίστηκε χάρη στο τηλεσκόπιο Hubble και δέχεται να αποτελεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, να αποτελείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από σκοτεινή ύλη. Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν, τότε θα μπορούσε να είναι ένας από τους πιο σκοτεινούς γαλαξίες που έχουν ποτέ παρατηρηθεί. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει ένα νέο παράθυρο κατανόησης, έχει ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της κοσμολογίας. Τη φύση της σκοτεινής ύλης, της αόρατης ουσίας που πιστεύεται ότι διαμορφώνει τη δομή του σύμπαντος.

κάπου θετικά και ένα σχεδόν αόρατος γαλαξίας αποκαλύπτει νέα στοιχεία για τη σκοτεινή. Ένα σχεδόν αόρατος γαλαξίας που εντοπίστηκε για την ακρίβεια με το τηλεσκόπιο Χάρ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
2: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
3: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Είστε έτοιμοι για το πιο διασκεδαστικό καλοκαίρι? Το Mare West σας προσκαλεί από τις 12 Ιουνίου έως και τις 31 Ιουλίου σε ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων για όλη την οικογένεια. Παιχνίδι, δράση, θέαμα και αμέτρητες καλοκαιρινές εμπειρίες περιμένουν μικρούς και μεγάλους στο αγαπημένο εμπορικό πάρκο. Θεματικές δράσεις ψυχαγωγίας με πειρατές και γοργόνες, τροπικές περιπέτειες και διαστημικές αποστολές πρωταγωνιστούν στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα του Mare West. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με κουκλοθεατρικές παραστάσεις, βραδιές θερινού σινεμά, ποδοσφαιρικές προκλήσεις και μαθήματα γιόγκα για γονείς και παιδιά. Γέλια, παιχνίδι, δημιουργία και αξέχαστες οικογενειακές στιγμές δίπλα στη θάλασσα. Μπείτε στο marewest.gr, δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ανακαλύψτε όλες τις εμπειρίες που σας περιμένουν στο Mare West. Mare West. Το καλοκαίρι παίζει εδώ.
0: Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
6: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
6: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
6: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
6: Τηλέφωνα 27410-39401 και 6977-494670.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι, σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα.
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά.
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη. Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι. Δεν είναι η σωστή απάντηση, είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 10. Εκεί που η παράδοση συναντά την καρδιά της ελληνικής φιλοξενίας, στα Αθήκια, υπάρχει ένα στέκι που ξέρει να τιμά τη γεύση και την παρέα.
1: Το στέκι της Πέγκης σας περιμένει και φέτος στη γιορτή της παραδοσιακής γιώσας.
0: Γιώσα στον ξυλόφουρνο, πρόβατο καθημερινά και γίδα λουκούμι κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο.
1: Ζιγούρι, χοντρό αρνί, κοτόπουλο, χοιρινή γίγας, μοσχαρίσια στα αυλίσια μπριζόλα και το μοναδικό μπιφτέκι της Πέγκης.
0: Με λογικές τιμές και γλυκό φινάλε, ραβανί και πορτοκαλόπιτα της Πέγκης με παγωτό κερασμένα από το μαγαζί.
1: Το στέκι της Πέγκης.
0: Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα στα Αθήκια Κορινθίας.
1: Τηλέφωνα 27410 39401 και 6977 494670.

0: και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Break FM 100,8.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι. Κι άλλα θα χάσεις.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: Τρανζίστορ 100,3. Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

0: Break FM 100,8.
1: Γεια σας, είμαι η Ελκοκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Break 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
3: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
2: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
3: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.

0: Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8. Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
2: Η

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: 8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Η ώρα είναι μία. Ναι, ναι, ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Για καλή παρέα, ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.
3: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο, Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.
3: www.breakfm.com.

0: Η ώρα είναι 3. Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά, γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.